0: 93,2. Παίζει Αλεξίου. Παίζει Μποφίλιου. Παίζει και Βύση.
1: Έχω τόσα να θυμάμαι από σένα. Χρόνια που τα ζήσαμε μαζί ένα-ένα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
2: Αγάπη.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
0: Παίζει Κερέμο.
1: Μα δεν τελειώσαμε. Δεν γίνεται, σου λέω. Δεν τελειώσαμε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Μάρθα Φριτζίλα.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα.
1: Σκότωσε με, είναι η τελευταία χάρη που σου ζητώ.
0: Παίζει Χαρούλη.
2: Σου μιλώ και κοκκινίζεις τι να φανταστώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Χόρεψε, χόρεψε και κάψω τι σε πονέσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

ύποπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα

θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουν πολλά

0: Ελληνικός 93,2.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ellepap.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Θέλεις εδώ. Δεν υπάρχεις πια μες στη ζωή μου.
0: Παίζει μποφίλιου.
2: Όλα είναι μπροστά. Περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει και βύση.
2: Θέλεις ξανά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

ξέρεις, φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

μελέτες και τα δειλινά τους πήρανε. Και περπατάμε και περπατάμε χωρίς να πάμε πουθενά. Τα τρένα που δεν έχουνε σταθμούς μας πήραν όλη τη ζωή και φύγανε. Και εμείς κοιτάμε, όλο κοιτάμε.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.
1: Ακόμα κι αν φύγεις για το γύρο του κόσμου, θα είσαι πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Μιλώ με τα ψηλά, τα πάτη, τα βουνά.
0: Παίζει νέγκα.
1: Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ τον κόσμο όλο. Νομίζεις θα βρεθούμε στα μισά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Ανάψε καινούριο μου φεγγάρι. Φώτισε το έρημο στενό.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

παίζει ζαμάνι. Παίζει και σπανού.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Ζω μετά από σένα ζω.
0: Παίζει Μαρινέλα.
2: Για σένα ναι μπορώ φωνιά να προσκυνήσω.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Για να γινόταν μια φορά να μουν στη δική του αγκαλιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
4: Τι θα γίνει μετά από σένα,

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Έρωτας αρχάγγελος σαν τις παλιές εικόνες, και ο χώρος του κόσμου ράγιζει του αρμού.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Πήγα στα μέρη που ξέρηκα πρώτο δει.
0: Παίζει και Μαζονάκη.
3: Ανοίγω σε μένα και στα όνειρά μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, του αγοριού απέναντι, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
1: Του αγοριού απέναντι.
0: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι, με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι.
1: Καρδιά μου εγώ, φωτιά μου εγώ, στεριά μου εγώ, νύχτες βουνά.
0: Παίζει Ζουγανέλη.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Γιώτα Νέγκα,

ύποπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο

Θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουν πολλά

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας. Ο διαγωνισμός που ξεσήκωσε όλη την Αθήνα. Χιλιάδες τηλεφωνήματα για την ερώτηση «Τι παίζει» με τη μοναδική σωστή απάντηση «Ελληνικός 93,2». Αυτή τη σεζόν χαρίσαμε ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
1: Έχουμε τη μεγάλη τυχερή του MG.
2: Είναι εδώ η Ελεονόρα.
1: Δυνατά Ελληνικός 93,2.
0: Χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς.
3: Καλημέρα Σταυρούλα μου.
4: Καλημέρα σας.
3: Έχεις ένα budget κατά 1000 ευρώ μεγαλύτερο. Συγχαρητήρια Σταυρούλα μου. Καλημέρα Χριστίνα μου.
4: Καλημέρα.
3: Τι θα έλεγες λοιπόν αν σου έδινα αυτή τη στιγμή 1000 ευρώ σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιώς για να γίνουν δικά σου από το τι παίζει για τον Ελληνικό 93,2.
0: Και καθημερινά δώρα συνολικής αξίας μεγαλύτερης από 50.000 ευρώ. Τώρα ξέρεις, όταν λες Ελληνικός 93,2, κερδίζεις. Μείνετε συντονισμένοι καθημερινά. Το τι παίζει επιστρέφει σύντομα στον Ελληνικό 93,2.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
6: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
0: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
9: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet SeaJets.
8: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
9: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
8: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
9: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
0: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Μήλο να αποβιβαστούν.
9: Οχ, φτάσαμε!
8: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
0: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι. Ελληνικός 93,2. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
3: Καλώς σας βρήκα φίλοι, τι κάνετε, πώς είστε? Καλημέρα σε όλους, καλώς ήρθατε στον Ελληνικό 93,2. Πώς πάει η τρίτη μας? Ελάτε να τη φτιάξουμε μέχρι τις 10. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου μαζί και σήμερα και αυτό το πρωί στον Ελληνικό.
0: Ελληνικός 93,2.
5: Παίζει τα τραγούδια μας.
3: Χαμόγελο στο πρόσωπο, καφεδάκι στο χέρι, δίσκος στο πικάπ και ταξίδι στο 1993 για το ξεκίνημα. Στη μουσική του Μάριου Τόκα και βεβαίως αυτές τις φωνές τις συγκλονιστικές του Δημήτρη Μητροπάνου και της Αλέκας Κανελίδου. Ανοίγω Viber 69 84 9 32 9 32. Πάμε να φτιάξουμε και τη σημερινή μέρα, να τη φέρουμε στα μέτρα μας. Το κάνουμε καθημερινά εδώ κάθε πρωί στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε.

τυχερή δόση αισιοδοξίας από την Νατάσα Αποφίλιο και το Μανώλη Φάμελο. Ό,τι ακριβώς χρειαζόμαστε για το πρωινό της Τρίτης εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα και πάλι σε όλους. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Εντάξει, ξεκίνησε η μέρα. Εγώ δεν πήρα χαμπάρι βέβαια, αλλά πριν ξεβγούμε στον αέρα, 7 παρα 5, έγινε λέει ακόμα ένα σεισμός μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στο Προκόπη της Εύβοιας, στη γνωστή εκεί περιοχή. Το νιώσαν λέει στην Αθήνα. Εγώ παιδιά δεν κατάλαβα τίποτα. Ετοίμασα την κουμπί την ώρα. Πάντως νομίζω ότι πρέπει να πρόκειται για την σεισμική ακολουθία που είχαμε από τον Ιούνιο, τότε που είχαμε τον μεγάλο σεισμό των 5,2 Ρίχτερ στην περιοχή του Προκοπίου πάλι. Οπότε δεν νομίζω πως υπάρχει λόγος ανησυχίας. Το ίδιο λένε και οι σεισμολόγοι. Κατά τα άλλα, να πω την καλημέρα μου σε εσάς που στέλνετε μηνύματα στο Viber του Ελληνικού. Καλημέρα, Βίλη. Έχουμε λέει μία φωτιά στα Σεπόλια, στην περιοχή Κολοκυνθού συγκεκριμένα, στο ύψος του καπνεργοστασίου. Ελπίζω όχι κάτι σημαντικό και φαντάζομαι σε λίγο θα ενημερωθούμε και από τα δημοσιογραφικά γραφεία και για το τι συμβαίνει εκεί. Καλά ξεκίνησε η Τρίτη, παιδιά. Δεν βαριόμαστε. Καλό είναι αυτό γενικά στις σχέσεις, αρκεί να μην έχει δυσάρεστες επιπτώσεις. Να πούμε τα χρόνια πολλά της ημέρας στον Αριστοκλή που γιορτάζει, στην Αγρυπίνα και την Λούλου, την Λούλα και τον Λούλη. Χρόνια πολλά, ρε παιδιά. Χρόνια πολλά και καλά σε όλους. 23 Ιουνίου σήμερα, Ολυμπιακή ημέρα η σημερινή. Το 1946 η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή με τη συμπλήρωση 50 ετών από την αναβίωση των πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων το 1896 ξεκίνησε να εορτάζει την επέτειο της έναρξης των αγώνων στις 6 Απριλίου, έχοντας μάλιστα κάνει και πρόταση στη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή να αποτελέσει η ημερομηνία αυτή κοινό εορτασμό. Ωστόσο, η ΔΟΕ αποφάσισε πως η 23η του Ιούνιου είναι σημαντικότερη για να οριστεί ως Ολυμπιακή ημέρα, ως και ορίστηκε, αφού είναι η ημέρα της ίδρυσής της το 1894 και η ημέρα της ανάθεσης των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα. Κατά τα άλλα, η 23η του Ιούνιου και η Διεθνής ημέρα χειρών. Καθιερώθηκε το 2010 από τον ΟΗΕ για να επισημάνει τη φτώχεια και την αδικία που βιώνουν εκατομμύρια χείρες και τα προστατευόμενα από αυτές μέλη σε ολόκληρο τον κόσμο. Η πρωτοβουλία αυτή ανήκε στον Αγγλοϊνδό επιχειρηματία Λόρδο Λούμπα, ο οποίος το 1998 είχε συστήσει το μόνιμο ίδρυμα για την παροχή βοήθειας σε αναξιοπαθούσες χείρες, ενώ η συγκεκριμένη ημερομηνία επελέγει γιατί την ημέρα αυτή, το 1954, η μητέρα του Λόρδου Λούμπα, η Σρίματι Πουσπαβάτι Λούμπα, έμεινε χείρα. Είδατε καμιά φορά πως σημαντικά γεγονότα στη ζωή μας μας οδηγούν στο να κάνουμε κάτι πολύ πολύ σημαντικό για περισσότερο κόσμο πέρα από εμάς. Επίσης σήμερα είναι η ημέρα των Ηνωμένων Εθνών, συγγνώμη, για την δημόσια υπηρεσία. Η πρωτοβουλία ανήκει στον ΟΗΕ για να τιμηθεί η συνεισφορά του δημόσιου τομέα των κρατών μελών στην αναπτυξιακή διαδικασία. Αφήστε τα σχόλια για το δημόσιο. Υπάρχουν και πολλές πολλές σημαντικές εξαιρέσεις, όπως σε όλα τα πράγματα στη ζωή μας, όπως σε όλους τους τομείς. Να σας πω ότι την ίδια ημέρα ανακοινώνονται και οι νικητές των σχετικών βραβείων. Υπάρχουν βραβεία που τα έχει θεσπίσει ο ΟΗΕ από το 2003. Η χώρα μας έχει τιμηθεί μία φορά το 2003 για την καθιέρωση του θεσμού του συνηγόρου του πολίτη. Συμβαίνουν και ωραία πράγματα, να τα λέμε και αυτά και να εστιάζουμε σε αυτά. Ο καιρός καλοκαίρι, κατά καλό καιρό, με ανέμους ενισχυμένους βεβαίως, και για τις φωτιές αυτό παίζει το ρόλο του. Θα τα πούμε και στην πορεία της εκπομπής. Μέχρι 6 μποφόροι άνεμοι στην Αθήνα. Η θερμοκρασία μέχρι και 33 βαθμούς Κελσίου τις μεσημεριανές ώρες στο κέντρο της πόλης. Καλημέρες σε όλους, παιδιά, καλημέρες. Καλημέρα καινούργιες παλιές αγάπες, καλημέρα Αναβίση, καλημέρα στην παρέα του Ελληνικού 93,2.

0: Αυτή την ανισόπεδη δίσκο του Παν-Παν της Καλλιόπης Μητροπούλου. Αυτή είναι η Αθήνα όπως την έκανε τραγούδι. Και πάμε να δούμε τι γίνεται με την Αθήνα όταν τραγουδάμε στην κίνηση, γιατί έχει κίνηση από νωρίς το πρωί σήμερα. Στα 21 λεπτά μετά από τις 7, καλημέρες και στους οδηγούς και στα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπου και αν είστε και αν ακούτε Ελληνικό 93,2. Το ποτάμι έχει κίνηση από νωρίς. Ο ηλιοφόρος Αθηνών από Χαϊδάρη προς Καραμάγκα επίσης. Και η Αττική Οδός μάζεψε στο κομμάτι Ζεφύρι Μαρούση προς αεροδρόμιο. Θέλει υπομονή. Πυκνότατη ροή αυτή την ώρα στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα. Στην κάθοδο της Μεσογείων έχετε βγει από νωρίς σήμερα πάλι. Με κίνηση άνοδος της λεωφόρου Αλεξάνδρας, πηγαίνετε στη δουλειά σας και από τη λεωφορείο Συγκρού από Νέο Κόσμο προς το κέντρο της Αθήνας. Καλή παραλιακή, καλή και η βουλιαγμένη, με πυκνότατη ροή ή δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και επειδή ξέρω ότι η δουλειά θέλει κουράγιο και υπομονή για να βγει, ελάτε να σας φτιάξω τη διάθεση, να σας πάρω από το χέρι και να πάμε σε καλοκαιρινό πανηγύρι. Είστε έτοιμοι? Μας περιμένει τώρα η Ιουλία Καραπατάκη στον Ελληνικό 93,2.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου. Παίζει Μποφίλιου. Παίζει και Βύση.
1: Κι έχω τόσα να θυμάμαι από σένα. Χρόνια που τα ζήσαμε μαζί ένα-ένα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Αντώνης Ρέμος από τη συνεργασία του με τον Γιώργο Θεοφάνος που μας έχει χαρίσει τόσα μα τόσα πολλά τραγούδια. Ελληνικός 93,2, την καλημέρα μου όπου κι αν είστε, όπως κι αν ξυπνήσατε. Ακόμα και στραβά να έχετε σηκωθεί, είστε στο κατάλληλο σημείο, παιδιά μου, για να το ισιώσουμε. Αυτή η παρέα μπορεί να κάνει θαύματα. Ελληνικός 93,2, Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί ελληνικό μέχρι τις 10. 69-84-932-932 το Viber διαθέσιμο για ατελείωτη ανταλλαγή θετικής ενέργειας. Και πάμε στο 1894. Σαν σήμερα 23 Ιουνίου, σας το είπα και προηγουμένως στην αρχή της εκπομπής, ιδρύεται στο Παρίσι από τον βαρόνο Pierre de Coubertin η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή. Πρώτος της πρόεδρος αναλαμβάνει ο Έλληνας Δημήτρης Βικέλλας. Το 1902, σαν σήμερα, το όνομα Mercedes, ελληνιστή Mercedes, υιοθετείται για πρώτη φορά ως εμπορική επωνυμία από την γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Daimler. Η Mercedes ήταν η κόρη του Παύλου, του αυστριακού επιχειρηματία Emil Jelinek, ο οποίος ζήτησε από τους υπεύθυνους της εταιρείας να του κατασκευάσουν ένα αυτοκίνητο για μετά το αύριο, στο οποίο έδωσε το όνομα της κόρης του. Σχεδόν ταυτόχρονα θα εισέλθει και στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας. Το 1964, σαν σήμερα, ο πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου συναντιέται στον Λευκό Οίκο με τον Αμερικανό πρόεδρο Λίντον Τζόνσον και ανθίσταται στέναρα στις πιέσεις του τελευταίου να δεχθεί υποχωρήσεις στο Κυπριακό. Ένα Κυπριακό που μετράτε πόσα χρόνια, Πολλά και δεν τελειώνει ποτέ. Σε σημαντικά γενέθλια, σαν σήμερα γεννιέται ο Μίκα Ραγάτσης, φιλολογικό ψευδώνυμο του Δημήτρη Ροδόπουλου, ο γνωστός Έλληνας συγγραφέας, Γιούγκερμαν, συνταγματάρχης Λιάπκιν, κάποια από τα αριστουργήματά του. Ενώ σαν σήμερα γεννήθηκε το 1936 και ο Κώστας Σιμίτης, που διατήλησε πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, έφυγε το 2005 πέρσι. Σαν σήμερα έφυγαν από τη ζωή το 1995 ο Τζόνας Σόλκ, Αμερικανός βιολόγος που ανακάλυψε το εμβόλιο κατά της πολιομιελίτιδας. Το 1996 έφυγε σαν σήμερα ο Ανδρέας Παπανδρέου, ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ, πρωθυπουργός, εμβληματική μορφή στην πολιτική ζωή της χώρας. Ενώ το 2005 σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή και ο Έλληνας ποιητής Μανώλης Αναγνωστάκης. Και από εκεί ελάτε να γυρίσουμε πίσω στα τέλη της δεκαετίας του 80. Στη συνεργασία της Χαρούλας Αλεξίου τότε, Χάρης Αλεξίου, με τους Φατμέ. Τραγούδι που έγινε σύνθημα, τραγούδι που και σήμερα το λέμε σε ανθρώπους που αγαπάμε και που θέλουμε να είναι χαρούμενοι. Ό,τι θες, πες το και έγινε. Τώρα, αν γίνεται δεν ξέρω, αλλά εμείς το λέμε και αυτό έχει τη σημασία του. Καλημέρα σε όλους.

0: γελάσεις και άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Ο Παπαζό μαζί με τον Ακύλα σε αυτή την πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία τους που τους έκανε viral παντού στον ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον ελληνικό μέχρι το λέω μας να δείξει 10 και σήμερα. Λοιπόν, πάμε σε μια είδηση αθλητική. Δεν τη συνηθίζω γιατί το παιδί είναι και λίγο άσχετο που ακούτε. Δηλαδή δεν έχω ιδέα, αλλά τώρα τα βασικά, τα πολύ βασικά, τα πολύ τρανταχτά τα ξέρω. Ας πούμε, Γιάννης Αντετοκούμπο, ξέρω. Έσκασε βόμβα λέει στο NBA ο Γιάννης Αντετοκούμπο στους Miami Heat. Έγινε αλλαγή από τους Milwaukee Bucks στους Miami Heat, παρά την προσπάθεια που έκαναν οι Boston Celtics. Έχω 750 άγνωστες λέξεις σε αυτή την πρόταση, αλλά εν πάση περιπτώσει καταλαβαίνω ότι πρέπει να έγινε ένα πολύ μεγάλο εισβερίσι ποιος θα πάρει τον Γιάννη Μας. Τα κατάφερε τελικά η ομάδα των Miami Heat. Συγχαρητήρια. Μπράβο, μπράβο και σε μένα που είπα αθλητική είδηση και δεν κόμπιασα επίσης. Λοιπόν, μείνετε μαζί μου γιατί επιστρέφω σε λίγο με το πρώτο μεγάλο δώρο της ημέρας και είναι μεγάλο γιατί είναι σημαντικό να έχεις παρέα και στην παραλία, να έχεις μεγάλη βιβλιοθήκη και με την υπογραφή των εκδόσεων Διόπτρα τα βιβλία που αγαπάτε καθημερινά. Έρχονται στα χέρια σας μέσα από αυτή την εκπομπή. Μόλις επιστρέψω, επιστρέφω όμως και με μια μεγάλη στιγμή του Διονύση Σαββόπουλου στον ελληνικό 93,2. Μη φύγει κανείς.
2: Σιγοτραγουδήσαμε.

0: Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Η αγαπημένη μουσική εκπομπή συνεχίζεται. Απολαύστε τώρα όλα τα επεισόδια και τις ξεχωριστές εκτελέσεις στο επίσημο κανάλι του ελληνικού στο YouTube.
1: Kings. Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Ελληνικός 93,2. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
6: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
5: Γιατί?
6: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
5: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
7: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
8: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special.
9: Μαστροτάκι, έμπαινε.
7: Ανανέωση.
9: Ανοιχτό μυαλό, Αντράκης, κυρακέτη μου.
10: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
7: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
11: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
12: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία, από τη Medisave.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα.
1: Σκότωσε με, είναι η τελευταία χάρη που σου ζητώ.
0: Παίζει Χαρούλη.
2: Σου μιλώ και κοκκινίζεις τι να φανταστώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Χόρεψε, χόρεψε και κάσω τι σε πονέσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

όταν έρχονται αυτά τα συναισθήματα, τα ωραία, πώς όλα γίνονται καλοκαίρι, ακόμα και σε βάρη χειμωνιά και Δεκέμβρη μήνα βεβαίως. Τώρα, άμα είναι έρωτας ή αγάπη, δεν ξέρω αυτό που νιώθει κάποιος, γιατί υπάρχουν διαφορές. Η αγάπη πάντως έχει πολλά διαφορετικά στάδια. Είναι η αγάπη που δίνεις και που χτίζει δεσμούς. Είναι αυτή η αγάπη που σε φέρνει κοντά με τους άλλους. Αλλά είναι και η αγάπη που λαμβάνεις. Είναι αυτή η αγάπη που θα χτίσει εσένα. Το έχει γράψει πάρα πολύ ωραία ο Χάρης Πολίτης στον καθρέφτη του για την αγάπη. Best-seller ο καθρέφτης από την πρώτη κιόλας κυκλοφορία, το από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Διαθέσιμο σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο site των εκδόσεων Διόπτρα. Ένα εξαιρετικό βιβλίο που παρουσιάζει την αλήθεια χωρίς φίλτρο, ό,τι πρέπει και για καλοκαιρινές αναγνώσεις. Τώρα, βέβαια, οι εκδόσεις Διόπτρα, πέρα από τον καθρέφτη του Χάρη Πολίτη, έχουν τόσα πολλά βιβλία να διαλέξεις και τόσο φροντισμένες εκδόσεις. Για μένα έχει πολύ μεγάλη σημασία και το πώς μου το δίνεις αυτό που είναι να μου το δώσεις. Το περιεχόμενο είναι το α και το ω. Το περιεχόμενο δεν το συζητάμε, είναι πάντα εξαιρετικό. Αλλά όταν έχετε και σε τόσο φροντισμένη έκδοση, τότε νομίζω πως το αποτέλεσμα είναι μαγικό. Βιβλία λοιπόν από τις εκδόσεις Διόπτρα δώρο και σήμερα εδώ και αυτό το πρωί στον Ελληνικό. Βιβλία με μαγικές υπογραφές. Η Φρίντα Μακφάτιν υπογράφει την Αγγελία και το μυστικό της Καμαριέρας. Δύο μαγικά αστυνομικά βιβλία μυστηρίου που σας χαρίζω αυτή τη στιγμή μέσα από την εκπομπή. Πάρτε κινητό στο χέρι, γράψτε μου Διόπτρα και και το ονοματεπώνυμό σας και κάντε αποστολή τώρα στο 69 84 932 932. Μόνο στο Viber του Ελληνικού Διόπτρα και ενώ ονοματεπώνυμο στο Viber μας στο 69 84 932 932, για τα βιβλία της ημέρας από τις εκδόσεις Διόπτρα. Και μέχρι να μου στείλετε τις συμμετοχές σας, πάμε σε καινούριο τραγούδι που έχω ξεχωρίσει πολύ από έναν πολύ αγαπημένο μου καλλιτέχνη, από έναν εξαιρετικά σεμνό άνθρωπο, από μια ιδιαίτερη παρουσία στην ελληνική μουσική. Ο Γιώργος Καραδήμος κυκλοφόρησε πρόσφατα το «Να κλαις» με μια μαγική ξεχωριστή συμμετοχή από την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Καινούριο τραγούδι, ακούστε το και πείτε μου και τη γνώμη σας, παίζει τώρα εδώ στον Ελληνικό 93,2.

0: Pixlax, για κάποιους από εμάς τα καλύτερα μας χρόνια. Εδώ στον ελληνικό 93,2. Καλημέρες πολλές σε όλους, παιδιά. Καλημέρα και στους καινούργιους που τώρα μπήκατε στην παρέα. Καλημέρα σε όσους οδηγείτε για να πάτε στη δουλειά. Σε όσους έχετε φτάσει στη δουλειά. Σε όσους καίγεστε στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σας νιώθω. Καλημέρα και σε εσάς που θέλετε επικοινωνία και τη θέλετε χωρίς όρους. Και η ΔΕΗ φροντίζει και γι' αυτό, βεβαίως. Γρήγορο, άφθονο, απλό προσιτό ίντερνετ στο ΔΕΗ Fiber, τώρα και με σταθερό. Εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 το μήνα. Πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Όλα αυτά μόνο στο ΔΕΗ Fiber. Βρείτε το, εκμεταλλευτείτε το. ΔΕΗ.gr, κάθετος Fiber για όλες τις λεπτομέρειες. Και όλα αυτά από τη ΔΕΗ που έχουμε κάθε πρωί στην παρέα μας, εδώ κάθε πρωί στον ελληνικό. Δημήτρης Μιλιόγλου στις ραδιοφωνικές υπηρεσίες σας, μέχρι το ρολόι μας να δείξει 10 ακριβώς. Έρχεται μία ακόμα ώρα που είναι γεμάτη από τέτοια αγαπημένα τραγούδια. Έχουμε το μεγάλο μας διαγωνισμό σε εξέλιξη. Το ταξίδι στην Αλσατία σας περιμένει την Παρασκευή. Η μεγάλη κλήρωση. Μην φύγετε, έρχονται οι λεπτομέρειες. Έρχονται και όλα τα νεότερα σε σχέση με την επικαιρότητα. Να ρίξουμε και μία ματιά στο τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο, μόνο και μόνο για να ξέρουμε τι γίνεται γύρω μας. Έρχονται όμως και προσκλήσεις, γιατί η μέρα σχεδόν έφτασε. Αύριο η μεγάλη συναυλία του Ελληνικού με την Ελεονόρα Ζουγανέλη και σε λίγο μία ακόμα ευκαιρία για να είστε μαζί μας. Για ακούστε.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει την Ελεονόρα Ζουγανέλη σε μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια επιστρέφει στη σκηνή με ένα πρόγραμμα γεμάτο τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Από τις μεγάλες επιτυχίες της μέχρι αγαπημένες διασκευές, η Ελεονόρα Ζουγανέλη υπόσχεται μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2. Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
3: Το τάγκο?
2: Θα σας ειδοποιήσουμε.
3: Περίμενε, περίμενε.
4: Ξέρω ποιο τάγκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
2: Φτιάξε βαλίτσες.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
7: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
8: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
9: Στρασβούργο, Κολμάρ, Ρήνος, όλα αυτά στη μαγευτική Αλσατία. Ο μεγάλος διαγωνισμός του ελληνικού είναι εδώ και σε λίγο σας λέω πώς και πότε θα ετοιμάσετε βαλίτσες γι' αυτό.
10: Ελληνικός 93,2.
11: Παίζει τα τραγούδια μας.
9: Πάμε όμως να δούμε τι παίζει και με την επικαιρότητα. Νέο μήνυμα στο Ιράν έστειλε ο Αμερικανός πρόεδρος λέγοντας ότι εάν η Τεχεράνη δεν τηρήσει τη συμφωνία ή δεν συμπεριφέρεται σωστά, θα κάνω ό,τι πρέπει να κάνω. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη φόβος επειδή είναι ακατάλληλη λέξη, αλλά εφόσον μας σέβονται, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στους δημοσιογράφους από το Λευκό Οίκο. Την ίδια στιγμή απειλή ξανά να μην βοηθήσει οι χώρες του ΝΑΤΟ αν το ζητήσουν. Ήταν ηλίθιο που μας είπαν όχι με το Ιράν, θα μπορούσαμε και εμείς να πούμε όχι αν θέλουν βοήθεια, πρόσθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Η υπόθεση αυτή δεν με αφορούσε ποτέ, σημειώνει σε δήλωσή του ο Δημήτρης Αβραμόπουλος σχετικά με το ένταλμα σύλληψης που εξέδωσαν οι εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση Qatar Gate, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας. Η τεράστια επιχείρηση της πυροσβεστικής στο Ακρέφινιο Βιωτίας κατάφερε να περιορίσει το μεγάλο μέτωπο της πυρκαγιάς, το οποίο ωστόσο άφησε πίσω του καταστροφές σε καλλιέργειες και επιμνηωστάσιας, με ένα από αυτά να καίγεται ολοσχερός. Αργά χθες βράδυ η πυροσβεστική έκανε γνωστό ότι η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση βρίσκεται πλέον σε ύφεση. Ολόκληρο θέατρο έπαιζε ο καθομολογία δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη, καθώς ενώ την είχε σκοτώσει, μιλούσε με τον αδελφό της και του έλεγε ότι εύχεται να τη βρουν. Ειδικότερα, σε ηχητικό ντοκουμέντο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, ακούγεται ο 43χρονος να μιλάει στο τηλέφωνο με τον αδελφό της άτυχης γυναίκας, δηλώνοντας τρομοκρατημένος με την εξαφάνισή της. Και για το καιρό τώρα, να πούμε τα ωραία, ότι έχουμε καλοκαίρι βεβαίως, το βλέπουμε, το ζούμε, θα καούμε και λίγο. 33 βαθμούς Κελσίου θα δείξει το μεσημέρι το θερμόμετρο στο κέντρο της Αθήνας.
10: Είναι ο ελληνικός 93,2.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

Θυμάμαι μερικές φορές τη μέρα που κάναμε το γύρισμα για το πρώτο soundtrack του ελληνικού 93,2 και είδαμε τη Μαριάννα Κατσιμίχα, ένα πολύ πολύ σεμνό και σιωπηλό πλάσμα, να μπαίνει στο στούντιο μαζί με τον Δημήτρη Μπάκουλ να ερμηνεύουν αυτό το τραγούδι. Με το που το άκουσα, γυρίζω στον Δημήτρη τον Καράτου, λέω: φίλε μου, καλέ, τι τραγούδι είναι αυτό, τι χαμός θα γίνει. Και δεν περίμενα ούτε εγώ ότι θα γίνει τέτοιος χαμός με αυτή την ηχογράφηση, με αυτό το ντουέτο, με αυτό το τραγούδι που έχει γίνει πια ίσως το πιο viral τραγούδι της χρονιάς. Από το πρώτο επεισόδιο των soundtracks του ελληνικού 93,2, ένα επεισόδιο που ήταν αφιερωμένο στα λόγια του Άλκη Αλκαίου με σπουδαίους καλλιτέχνες, με τον Μίλτο Πασχαλίδη, με τη Βιολέτα Ίκαρη, με τον Κώστα Τριανταφυλλίδη, με τα παιδιά, τον Δημήτρη Μπάκουλη, τη Μαριάννα Κατσιμίχα. Το πρώτο μας επεισόδιο ήταν αυτό. Ακολούθησε το δεύτερο αφιέρωμα στο Μανώλη Λιδάκη που λατρέψατε με τιμητικότατες συμμετοχές. Γιώργος Νταλάρας, Μάρθα Φριτζίλα, Χρήστος Μάστορας σε εκτελέσεις έκπληξη. Και βεβαίως το τρίτο μας επεισόδιο, το επεισόδιο αφιερωμένο στο Λαυρέντη Μαχαιρίτσα με τον Διονύση Τσακνή, με τον Πάνο Μουζουράκη, με τα κίτρινα ποδήλατα. Και τα τρία μας επεισόδια είναι διαθέσιμα στο κανάλι μας στο YouTube. Απολαύστε τα, δείτε τα στο ελληνικό 932, γιατί πολύ πολύ σύντομα έρχεται το τελευταίο επεισόδιο της πρώτης σεζόν των Soundtracks, το οποίο θεωρώ πως θα το απολαύσετε πάρα πολύ και αυτό, για να επιστρέψουμε από Σεπτέμβρη με καινούργια επεισόδια, με καινούργιες ηχογραφήσεις, με καινούργιες μαγικές στιγμές. Όλα τα soundtracks του ελληνικού διαθέσιμα εντελώς δωρεάν για εσάς στο κανάλι μας στο YouTube, στο ελληνικό 932. Λοιπόν, θέλω να αλλάξω τώρα λίγο κλίμα. Θέλω να πάω σε κάτι που συμβαίνει και το οποίο φαίνεται πως τα μέσα μαζικής ενημέρωσης το έχουν ξεχάσει, το αγνοούν. Ξέρετε πως έχουμε σε εξέλιξη μια δίκη, τη δίκη για τα Τέμπη. Να σας πω λοιπόν ότι έχουν κάνει δύο αιτήματα οι συνήγοροι της υποστήριξης της κατηγορίας για την οπτικοακουστική κάλυψη και αναμετάδοση των συνεδριάσεων, γιατί δεν βλέπουμε πουθενά τι γίνεται στο δικαστήριο αυτό, σε κανένα δελτίο ειδήσεων, πουθενά. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτά τα αιτήματα απορρίφθηκαν και τα δύο από την εισαγγελέα. Η εισαγγελέα βασικά πρότεινε να απορρίφθουν και τα δύο αιτήματα, για να ακολουθήσουν στη συνέχεια τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων, οι οποίες ολοκληρώνονται σήμερα. Μάλιστα, σήμερα, επί της εισαγγελικής πρότασης, θα τοποθετηθούν και οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας και μετά αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως η σημερινή απόφαση είναι πάρα πολύ σημαντική. Τρομακτικά σημαντική. Και έχει πολλές αναγνώσεις και πολλά πράγματα που μπορούμε να δούμε πίσω από τις λέξεις. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον η σημερινή μέρα για τη συγκεκριμένη υπόθεση.

0: Από αυτή την τριάδα που μας έχει χαρίσει τόσα ωραία τραγούδια, Θέμης Καραμουρατίδης, Γεράσιμος Ευαγγελάτος και βεβαίως η φωνή της Νατάσας. Της Νατάσας Μποφίλιο, καινούριο τραγούδι, μόλις το ακούσαμε εδώ, στον Ελληνικό 93,2. Την καλημέρα μου, όπου κι αν είστε. Και ξέρω ότι πολλοί είστε αυτή τη στιγμή κολλημένοι στο ποτάμι. Το βλέπω και στο χάρτη μου, στα 21 μετά από τις 8. Μεγάλα τα προβλήματα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα. Πολύ αυξημένη κίνηση και στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο. Προς τη Λευσίνα, πυκνή ροή, όχι κάτι συγκλονιστικά δύσκολο. Η Κηφισία θέλει υπομονή στην άνοδο, εκεί στο ψυχικό. Και στην κάθοδο λίγο πριν τους αμπελόκηπους. Προσέχουμε τη Μεσογείο στο ύψος του Χολαργού, στο ρεύμα καθόδου. Κατεχάκι θέλει επίσης υπομονή. Στα ΣΟΣ και η άνοδος του λεωφόρου Αλεξάνδρας. Πατησίων Μαχανών Λιωσίων με πυκνή ροή αυτή την ώρα. Η Βασιλίση Σοφίας με πυκνότατη ροή στην κάθοδο. Η άνοδος του λεωφόρου Συγκρού επίσης θέλει προσοχή. Καλή εικόνα στη Βουλιαγμένης για Βουλιαγμένης. Καλή εικόνα στην Παραλιακή για Παραλιακή. Αν και πλησιάζοντας προς τον Πειραιά, τα πράγματα στενεύουν αρκετά. Πυκνή ροή στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Η έξοδος της λεωφόρου Αθηνών στα κατά κόκκινα από Χαϊδάρι προς Καραμαγκά, μαζεύει όμως και το ρεύμα που πηγαίνει προς τον Κηφισό. Αύριο η μεγάλη μας συναυλία για εσάς που αγαπάτε την Ελεονόρα Ζουγανέλη και είστε πολλοί και θέλετε διπλές προσκλήσεις και σας τις έχω σε λίγα λεπτά από τώρα. Προς το παρόν, εμβληματική στιγμή με τη φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Καλοκαίρι εδώ στην πόλη, καλοκαίρι στην Αθήνα, καλοκαίρι με τον ελληνικό 93,2. Και τι είναι το καλοκαίρι, ωραίες μουσικές. Σας το έχουμε εδώ στον ελληνικό, ωραία παρέα. Ελπίζω να αντιβρίσκεται ωραία την παρέα μας και να είστε εδώ καθημερινά. Και ωραίες συναυλίες. Όσο γι' αυτό επίσης, η υπογραφή του ελληνικού κρύβεται πίσω από οτιδήποτε αξίζει τον κόπο να ζήσει κανείς και το καλοκαίρι στην Αθήνα. Αύριο έφτασε η μέρα που ο ελληνικός 93,2 θα παρουσιάσει την αγαπημένη Ελεονόρα Ζουγανέλη στη μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. 9 το βράδυ να είστε όλοι εκεί. Θα σας περιμένουμε για να τραγουδήσουμε και να περάσουμε υπέροχα με τις επιτυχίες της Ελεονόρας, με αγαπημένες διασκευές, μας έχει συνηθίσει και σε αυτές, σε μια καλοκαιρινή βραδιά που θα μας τροφοδοτήσει για το υπόλοιπο του καλοκαιριού εδώ στην Αθήνα. Θέλετε προσκλήσεις διπλές. Πλησιάζουν οι μέρες, τι αύριο είναι η συναυλία, παιδιά. Δεν έχουν μείνει πολλές, αλλά είναι όλες εδώ διαθέσιμες για εσάς στις εκπομπές του Ελληνικού 93,2. Ανοίγω κωδικό στο Viber, ελάτε να σας δώσω κι άλλες. Γράφετε Ζουγανέλη, κενό, ονοματεπώνυμο, αποστολή κάνετε στο 6984-932-932 για να είμαστε όλοι μαζί αύριο βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά με ελληνικό και Ελεονόρα Ζουγανέλη. Το ξαναλέω, Ζουγανέλη, κενό, ονοματεπώνυμο στο Viber στο 6984-932-932 και ίσως αύριο να τραγουδάμε αγκαλιά στην καλοκαιρινή βραδιά και αυτό εδώ, από την Ελεονόρα Ζουγανέλη.

0: τραγούδια σαν και αυτό που μας γεμίζουν πάντα συγκίνηση, γιατί όπως μου γράφει και η ζωή στο Viber, μας γυρίζουν πίσω στα εφηβικά μας χρόνια. Ο Γεράσιμος Ανδρεάτος με το χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια από το soundtrack του αυθεντικού λόγου τιμής. Όμως υπάρχουν και ιστορίες. Ιστορίες ζωής που μας γεμίζουν συγκίνηση. Ελάτε να σας πάω μία βόλτα στην Αυστραλία για δύο μικρούς μαχητές της ζωής, για τον Άρτη και τον Τζακ, δύο μωρά που γεννήθηκαν κοφά, δίδυμα. Αντιμετώπισαν έναν κόσμο απόλυτη σιωπή από την πρώτη μέρα της ζωής τους, λόγω μιας γενετικής πάθησης. Έτσι λοιπόν, το πρώτο εννιάμινο η καθημερινότητά τους δεν είχε ήχους, είχε όμως δύο γονείς που δεν έχασαν ποτέ την πίστη τους και την ελπίδα τους και την θέλησή τους να τους χαρίσουν ένα καλύτερο μέλλον. Μια ελπίδα που έγινε πραγματικότητα χάρη σε μια πρωτοποριακή, οκτάωρη χειρουργική επέμβαση, την πρώτη του είδους της στην Αυστραλία, όπου πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονα 4 κοχλιακά εμφυτεύματα στα δύο μωρά. Κατάφεραν, άκουσαν για πρώτη φορά τη φωνή των γονιών τους, γεμίζοντας τους γονείς τους συγκίνηση, όμως έγινε κάτι ακόμα μεγαλύτερο, κάτι ακόμα πιο σπουδαίο. Η δημοσιοποίηση της ιστορίας τους κινητοποίησε άμεσα την κυβέρνηση της Αυστραλίας, προσέξτε, η οποία ενέκρινε κονδύλι 20 εκατομμυρίων δολαρίων, εξασφαλίζοντας δωρεάν θεραπείες και υποστήριξη για εκατοντάδες άλλα παιδιά με προβλήματα ακοής. Είναι σπουδαίο μια κυβέρνηση να ακούει την κοινωνία, να βλέπει τι γίνεται γύρω της, να εμπνέεται από τέτοιες δυνατές ιστορίες και να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για τους ανθρώπους που την περιβάλλουν, που τη δημιουργούν, που την φροντίζουν, που την ψηφίζουν, δεν ξέρω τι άλλο να πω. Είναι παραδείγματα προς μίμηση αυτά. Δεν ξέρω αν θα τα δούμε ποτέ στην Ελλάδα, μακάρι να τα δούμε βέβαια. Θα μου πεις από την άλλη, ίδια οικονομία η μία, ίδια οικονομία η άλλη. Όχι, αλλά έχουμε δει την ευαισθησία, ακόμα και με την παρούσα οικονομική κατάσταση, πόσο μεγάλη είναι ή πιο σωστά δεν είναι στην κοινωνία. Λοιπόν, δεν φεύγετε, επιστρέφω με Χάρης Αλεξίου. Σε αυτό το ραδιόφωνο η Χάρης Αλεξίου συναντά το Χρήστο Μάστορα, στο Εσύ με ξέρεις πιο πολύ. Επιστρέφω όμως και με τον μεγάλο μας καλοκαιρινό διαγωνισμό. Η Αλσατία σας περιμένει. Έχω όλες τις λεπτομέρειες και δηλώσεις συμμετοχής σε λίγα λεπτά από τώρα. Για ακούστε.
1: Ταξίδι με τον Ελληνικό 93,2 και το Versus Travel στη μαγευτική Αλσατία. Περπάτησε στο κοσμοπολίτικο Στρασβούργο. Ανακάλυψε το παραμυθένιο Κολμάρ και τα πανέμορφα χωριά της Αλσατίας, γεμάτα χρώματα, αμπελώνες και αυθεντική γαλλική ατμόσφαιρα, και ζήσε μια μοναδική κρουαζιέρα στο Ρήνο, ανάμεσα σε κάστρα, γραφικά τοπία και ιστορικές πόλεις της κεντρικής Ευρώπης. Ένα ονειρικό ταξίδι για δύο. 7 ημέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την ποιότητα και αξιοπιστία που προσφέρει ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, Versus Travel. Το ταξίδι περιλαμβάνει διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό, αεροπορικά εισιτήρια, μεταφορές και ξεναγήσεις. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2 και δήλωσε συμμετοχή. Γιατί στα ομορφότερα ταξίδια της ζωής μας παίζει Ελληνικός 93,2.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Ελληνικός 93,2.
7: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Αυτό, ναι, αυτό. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
8: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
9: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
10: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
9: Ανανέωση.
10: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
9: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
11: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
12: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.

0: Καρδέζη και Ρέμο.
1: Έλα να με τελειώσεις.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

τραγούδια που ακούς και χαμογελάς, λίγο από νοσταλγία, λίγο από συγκίνηση, λίγο από χαρά που το καλοκαίρι είναι εδώ και έχει να προσφέρει και αγάπες, γιατί όχι. Ελληνικός 93,2, ζούμε μέσα από τα τραγούδια μας, νιώθουμε, τραγουδάμε, ακόμα και την ώρα που πηγαίνουμε στη δουλειά και που ξέρω ότι δεν είναι δύσκολη η κατάσταση αυτή, δεν είναι ότι καλύτερο μπορείς να κάνεις το πρωί. Θα ήθελες, ας πούμε, τώρα Τρίτη πρωί να πηγαίνεις αεροδρόμιο, να φύγεις για Αλσατία. Μπορεί και να συμβεί, να ξέρετε, Παρασκευή έχουμε τη μεγάλη κλήρωση, ο μεγάλος καλοκαιρινός ταξιδιωτικός διαγωνισμός του Ελληνικού 93,2 κορυφώνεται και ετοιμάζει έναν ή μία από εσάς για να ζει.

Συμμαγευτικές στιγμές στο κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, στο παραμυθένιο Κολμάρ, στα πανέμορφα χωριά της Αλτσατίας, κρουαζιέρα στο Ρήνο. Ένα μαγικό πακέτο από τον Ελληνικό και το Versus Travel σας περιμένει. 7 αξέχασες ημέρες στην Αλτσατία, σε πολυτελές ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό για 2 άτομα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Θα κληρώσουμε μαζί εδώ το πρωί στον Ελληνικό την Παρασκευή. Προλαβαίνετε να δηλώσετε συμμετοχή ακόμα και τώρα, αν δεν το έχετε κάνει. Όχι Viber, μήνυμα κανονικό, SMS. Περιμένω τώρα στο 19619. Προσέξτε όμως, μου γράφετε Ελληνικός, πού σας ταξιδεύουμε, ονοματεπώνυμο και ηλικία. Ελληνικός, προορισμός, ονοματεπώνυμο, ηλικία, τώρα στο 19619, με χρέωση από τη Mediatel 0,34 μόλις για το κάθε SMS, με ΦΠΑ και τέλος κινητής όπου ισχύει. Η γραμμή εξυπηρέτησης για όποια απορία σας είναι πάντα στη διάθεσή σας, στο 214-214-8020. Θυμηθείτε και αυτό, μόλις στείλετε το μήνυμα, θα πάρετε απαντητικό που έχει ένα link στο οποίο πρέπει να μπείτε και να αποδεχθείτε όλους τους όρους συμμετοχής και τα υπόλοιπα. Είναι απλά θέμα τύχης. Περιμένετε το πρωί της Παρασκευής να μάθετε αν είστε ο τυχερός ή η τυχερή που ταξιδεύει για Αλσατία. Ελληνικός, κενό, πού σας ταξιδεύουμε. Ονοματεπώνυμο και ηλικία περιμένω τώρα στο 19619. Καλή επιτυχία σε όλους.

Κάθε φορά που ακούω τέτοιες συνεργασίες, νομίζω πως η ελληνική μουσική κερδίζει ακόμα έναν πόντο. Ακόμα μια μεγάλη νίκη. Το ότι τα τραγούδια, οι μουσικές είναι ένας μαγικός κόσμος που τους χωράει όλους. Αρκεί να έχουν σεβασμό και αγάπη για το ελληνικό τραγούδι. Η Νατάσα Θεοδωρίδου συνεργάστηκε με την Ευαθία Ρεμπούτσικα το 2003, αν θυμάμαι καλά, και το αποτέλεσμα είναι ονειρικό, λατρεμένο και διαχρονικό μέχρι σήμερα. Και φυσικά παίζει εδώ στον ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιαούλου πρωί στον ελληνικό μέχρι τις 10. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα στους καινούριους. Προλαβαίνετε, έχετε ακόμα μία ώρα μπροστά σας για να ακούσουμε όλα όσα αγαπάμε σε αυτό το ραδιόφωνο. Αλλά όχι μόνο για να ακούσουμε όλα όσα αγαπάμε, να ακούσουμε και τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο.

0: τραγούδι που δεν χρειάζεται συστάσεις από το Δημήτρη Μητροβάνο εδώ στον Ελληνικό 93,2. Την καλημέρα μου σε όλους εσάς. Τι ωραίος λαμπερός ήλιος εκεί έξω. Τι ωραία μέρα σήμερα να κάνουμε πράγματα και μπορούμε να κάνουμε και ωραία πράγματα στην Αθήνα. Απόψε το βράδυ έχουμε έναν αγώνα δρόμου. Γι' αυτό και από το πρωί έχουν τεθεί σε ισχύ με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα και την Καλλιθέα. Θα γίνει ένας αγώνας δρόμου 10 χιλιόμετρων, 6 χιλιόμετρων και 1000 μέτρων και με αθλητές των Special Olympics για καλό σκοπό. Από τις 8.30 το βράδυ και μετά υπάρχουν πολλοί δρόμοι οι οποίοι θα διακόψουν κυκλοφορία τους. Οπότε 8.30 το βράδυ είναι καλή ώρα να γίνει αυτό. Θεωρώ ότι δεν δυσκολεύει πάρα πολύ τη ζωή μας. Εντάξει, και όταν συμβαίνουν ωραία πράγματα και για καλό σκοπό, καλό είναι να μην γκρινιάζουμε. Βεβαίως το ίδιο χρονικό διάστημα και από νωρίς το πρωί σήμερα έχει απαγορευτεί η στάση και η στάθμευση από τα σημεία που θα περάσει ο συγκεκριμένος αγώνας δρόμου. Αυτό έχει μια αλφα δυσκολία. Αλλά θέλω να πω ότι καλό είναι να βλέπουμε γενικότερα τη μεγάλη εικόνα, ότι συμβαίνουν και ωραία πράγματα σε αυτή την πόλη που μπορούν να μας φέρουν κοντά, μπορούν να μας βοηθήσουν να νιώσουμε λίγο καλύτερα και έχουν και ένα καλό σκοπό. Οπότε ας βλέπουμε το δάσος και όχι το δέντρο. Πάμε στον Αντώνη Ρεμό σε τραγούδι καινούριο που έχει ήδη γίνει πολύ μεγάλη επιτυχία και παίζει εδώ στον Ελληνικό 93,2.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Συνήθως αργήσει η ζωή μας αυτή τη στιγμή, αλλά όταν έρχεται η στιγμή του δεν με νοιάζει τι θα πεις, δεν με νοιάζει πώς θα πάει αυτό, δεν με νοιάζει, γενικά δεν με νοιάζει. Είναι τόσο λυτρωτικό, τόσο απελευθερωτικό και τόσο μετά ανοίγεις τα φτερά σου και κάνεις πράγματα που δεν φανταζόσουν ότι μπορείς να κάνεις. Οπότε αρκεί υπομονή για να έρθει αυτή τη στιγμή στη ζωή όλων μας. Κάποια στιγμή σίγουρα έρχεται. Ελένη Δήμου, αυτή που έπαιξε μόλις τώρα στον Ελληνικό 93,2, την καλημέρα μου όπου και αν είστε. Πάμε να δούμε τι γίνεται και με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Για εσάς που οδηγείτε και για εσάς που είστε και στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ειδικά για εσάς, τεράστιο κουράγιο εύχομαι. Κίνηση στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο μέχρι το Μαρούσι, προς Ελευσίνα πάλι μέχρι το Μαρούσι, εκεί στα Βελίσια έχει ένα κόλλημα. Προσέχουμε την Εθνική Οδό Αθηνολαμία, στο ποτάμι δηλαδή, πάνω κάτω και πλαγίως. Η έξοδος της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι και μετά θέλει υπομονή. Πυκνή ροή και στο ρεύμα που οδηγεί προς τον Κηφισό. Η Κηφισία στην άνοδο με κίνηση μέχρι το Χαλάνδρι, στην κάθοδο εκεί στο δάσος Συγκρού. Το κομμάτι αυτό της Μεσογείων που είναι κοντά στο Χολαργό θέλει υπομονή. Κατεχάκη στην κάθοδο, το κέντρο της Αθήνας σαφώς. Λεωφόρος Αλεξάνδρας με κίνηση. Η Πατησίων και Χαρνών μια χαρά προς το παρόν. Με κίνηση όμως η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού, η άνοδος της Πειραιός, η Σταδίου στο κέντρο της Αθήνας, η κάθοδος της Βασιλής της Σοφίας. Προβλήματα και στη Βουλιαγμένη, σε Γλυφάδα και Αργυρούπολη. Πυκνή ροή στο παραλιακό μέτωπο. Εκεί στη Μαρίνα Φίζου, στο ρεύμα προς Γλυφάδα τα μεγαλύτερα προβλήματα. Με κίνηση όμως και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Ο Ελληνικός αγαπάει το θέατρο και σας στέλνει στις πιο πολύ συζητημένες θεατρικές παραστάσεις. Σε λίγο δίνω προσκλήσεις για Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη. Προς το παρόν αυτή είναι η Μαρίζα Ρίζου στα τραγούδια μας.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
2: Μια παραλία ερημική.

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής

Και σήμερα στο δρόμο για τη δουλειά παρέα με τα τραγούδια μας εδώ στον Ελληνικό 93,2, έτσι για να πάρουμε δύναμη να βγει και η σημερινή Τρίτη. Ελάτε τώρα να σας πάω σε μία από τις πιο πολύ συζητημένες θεατρικές παραστάσεις της τελευταίας σεζόν. Έχει και αυτή τη δυνατή υπογραφή, την υπογραφή του Γιώργου Καπουτζίδη. Αυτή η πολιτική σάτιρα που έχει γέλιο, έχει ανατροπές, έχει ξεκαρδιστικές καταστάσεις, αλλά και πολύ πολύ ουσία. Πάντα ο Γιώργος γράφει κωμωδία με ουσία. Θα κάνει περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Φυσικά μιλάω για την Καριάτιδα και φυσικά ο Ελληνικός 93,2 είναι και εκεί, τη Δευτέρα που μας έρχεται, 29 Ιουνίου, στις 9.30 το βράδυ, στο θέατρο του Λυκαβητού, για να δούμε μία από τις πιο δυνατές θεατρικές στιγμές της πόλης και όχι μόνο. Λοιπόν, έχω προσκλήσει, θα σας τη δώσω τώρα. Γράφετε Καριάτιδα με το κινητό σας, κενό, το ονοματεπώνυμό σας. Κάνετε αποστολή στο 69849-32-932, γιατί η Καριάτιδα από την Αθήνα θα ξεκινήσει, θα ταξιδέψει σε όλη την Ελλάδα. Άρα, για να τη δούμε στην Αθήνα, στην καλοκαιρινή της εκδοχή, την ευκαιρία την έχει για εσάς ο Ελληνικός. Καριάτιδα, κενό, ονοματεπώνυμο τώρα στο Viber στο 69849-32-932 και το βράδυ της Δευτέρας θα είμαστε εκεί στο θέατρο του Λυκαβητού για την Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη, παρέα με Ελληνικό 93,2. Μπαίνω στην δισκοθήκη μας, την Πολύτιμη, και πάω εκεί στη δεκαετία του 80. Στο βινήλιο αυτό της Ελευθερίας Αρβανιτάκη, στη συνεργασία της με τον Σταμάτη Σπανουδάκη στο κοντραμπάντο, που μας χάρισαν από τα πιο ατμοσφαιρικά ελληνικά τραγούδια εκείνης της περίοδου και όχι μόνο. Φύγαμε να ταξιδέψουμε στην ακτή.

0: Γιάννης Κοτσιράς στον ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον ελληνικό για λίγα λεπτά ακόμα μέχρι τις 10. Και ζούμε το καλοκαίρι του λαγοκέφαλου. Το έχετε καταλάβει αυτό, έτσι. Η εμφάνιση του ψαριού αυτού με το βαθύ και επίπονο δάγκωμα έχει γίνει ο νέος τρόμος των λουόμενων σε όλη την Ελλάδα. Μάλιστα, υπάρχει και ένας χάρτης στην Google Maps που καταγράφει την εξάπλωση και τις εμφανίσεις του ψαριού τόσο στην Κρήτη και το Αιγαίο Πέλαγος, αλλά και σε όποια άλλη παραλία έχει εντοπιστεί το ψάρι. Το ψάρι το οποίο, παιδιά, διαβάζω ότι θα το επικηρύξει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως ακριβώς το ακούτε. Είναι, λέει, τέτοια επιλή που αποτελεί για το οικοσύστημα γενικότερα, αφού επιτίθεται και στα υπόλοιπα ψάρια, αλλά και για τη δημόσια υγεία είναι απειλή, που το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ετοιμάζεται να επικηρύξει το λαγοκέφαλο και να δώσει και οικονομικά κίνητρα στους ψαράδες για την αλίευσή του. Άκου τώρα στα καλά καθούμενα τι έγινε. Μπορεί τοξικό να μην είναι το δαγκωμά του για τον άνθρωπο, ωστόσο αυτές οι ιδιαίτερα ισχυρές σιαγόνες του που μοιάζουν με ράμφους μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά τραύματα και έντονη αιμορραγία. Να έχουμε το νου μας, λέω εγώ. Τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να επικηρυχθεί το ψάρι, αλλά εν πάση περιπτώσει. Βλέπω και κάτι βίντεο στο διαδίκτυο που μου ανάβουν τα αίματα, γιατί ρε παιδί μου, ναι, συμφωνώ. Μπορεί να είναι επικίνδυνο, μπορεί να σε δαγκώσει και να σου προκαλέσει μεγάλο τραύμα. Αλλά και αυτά τα βίντεο που το παίρνουν το ψάρι άνθρωποι στα χέρια τους και του δίνουν να μασουλήσει αλουμινένια κουτάκια, άλλα ψάρια, την ώρα που αυτό ψυχοραγεί έξω από το νερό. Δεν ξέρω, μου πάει και λίγο στο άλλο άκρο. Γνώμη μου, μπορεί να είμαι και λάθος, αλλά θεωρώ ότι πρέπει εμείς να δείχνουμε σεβασμό στη θάλασσα, που στο κάτω-κάτω είναι και το σπίτι του λαγοκέφαλου. Δεν ήρθε ο λαγοκέφαλος στο διαμέρισμά σου, τοκ-τοκ. Κύριε Μιλιόγλου, καλημέρα, να σας δαγκώσω λίγο. Εμείς πάμε και τσαλαβουτάμε στα νερά του λαγοκέφαλου. Εν πάση περιπτώσει, με προσοχή, θεωρώ ότι όλα στο τέλος θα πάνε καλά και σε αυτό. Μείνετε μαζί μου, επιστρέφω σε λίγο και με Χάρης Αλεξίου, αλλά και με τον καθιερωμένο γευστικό διαγωνισμό της ημέρας. Να σας ενημερώσω μέχρι να γυρίσω ότι έχουμε κάνει κάτι πάρα πολύ ωραίο εδώ στον ελληνικό. Έχουμε ανοίξει τη νέα σκηνή για νέες φωνές, για νέα ταλαντούχα παιδιά, και ήδη έχουμε βρει και τα πρώτα μας διαμαντάκια. Για ακούστε.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του ελληνικού. Μαρία Αναματερού.

0: ακούστε ολόκληρο το τραγούδι στα social media του Ελληνικού 93,2.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Ελληνικός 93,2.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
7: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
6: Γιατί?
7: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
6: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
7: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
8: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μικρήναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
9: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
10: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη. Παίζει Μαρινέλα.
1: Μα εσύ ποτέ, να μην χαθείς ποτέ, ποτέ από τη ζωή μου.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Φεγγάρι μου να ψάξεις να τον βρεις και να του πεις πως δεν θα αντέξω, δεν θα ζήσω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελπίζω και σήμερα να καταφέραμε να φτάσουμε στη δουλειά ενεργειακά ψηλά για να βγει και αυτή η Τρίτη όπως ακριβώς πρέπει να βγει. Εννοείται πως δεν φεύγω αν δεν σας δώσω το γευστικό δώρο της ημέρας, καθιερωμένο στο πρωί στην Ελληνικό κάθε πρωί. Ένα ακόμα Pizza Fan Combo θα περάσει στα χέρια σας με μία πίτσα 10 τεμαχίων, με ένα μπέργκερ και μία μακαρονάδα για να επιλέξετε από πολλές συνταγές από την Pizza Fan. Γνωστό, γράφετε Pizza Fan και ενώ ονόματε πόνιμο, κάνετε αποστολή στο Viber στο 6984-932-932 και εγώ να σας θυμίσω ότι κυκλοφορούν και οι νέες Pizza Bianca. Η Pizza Bianca που έχει για εσάς Φιλαδέλφια, μοτσαρέλα, γραβιέρα νάξου, Pizza Bianca Μαργαρίτα, Μπολονές, Σίζας και Καρμπονάρα. Ακόμα με κανονική ηχειροποίητη ζύμη αλφόρνο, μία από τις πολλές επιλογές που έχει για εμάς η Pizza Fan. Pizza Fan και ενώ ονοματεπώνυμο τώρα στο Viber στο 6984-932-932. Καλή επιτυχία και σε αυτό. Δεν φεύγετε από τον Ελληνικό εννοείται, γιατί ακόμα και τις ώρες της δουλειάς η καλύτερη παρέα είναι εδώ με την Έλενα Δημητράκη να σας κρατάει συντροφιά την ώρα της βάρδιας. Εμείς πάλι μαζί αύριο το πρωί στον Ελληνικό, πάντα με τη ΔΕΗ στην παρέα μας, με τη ΔΕΗ που μας χαρίζει το ΔΕΗ Fiber με 1 Gbps στα 19,90 το μήνα και με πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με μόλις 4 ευρώ. Απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά για να έχουμε άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Στο ΔΕΗ.gr κάθετος Fiber όλες τις λεπτομέρειες και από τον Δημήτρη Μιλιόγλου ένα τεράστιο φίλοι, ένα τεράστιο ευχαριστώ, να είστε πάντα καλά και φυσικά να θυμάστε πως η μέρα έξω και σήμερα είναι υπέροχη και σίγουρα είναι όλη δική σας. Καλή συνέχεια με τα τραγούδια μας και την Έλενα στον Ελληνικό 93,2 αύριο το πρωί στις 7 ξανά μαζί. Φιλί τεράστιο, γεια και χαρά.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
2: Ο διαγωνισμός που ξεσήκωσε όλη την Αθήνα. Χιλιάδες τηλεφωνήματα για την ερώτηση «Τι παίζει» με τη μοναδική σωστή απάντηση
1: «Ελληνικός 93,2».
2: Αυτή τη σεζόν χαρίσαμε ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
3: Έχουμε τη μεγάλη τυχερή του MG.
4: Είναι εδώ η Ελεονόρα.
3: Δυνατά Ελληνικός 93,2.
2: Χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς.
0: Καλημέρα Σταυρούλα μου.
5: Καλημέρα σας.
0: Έχεις ένα budget κατά 1000 ευρώ μεγαλύτερο. Συγχαρητήρια Σταυρούλα μου. Καλημέρα Χριστίνα μου.
5: Καλημέρα.
0: Τι θα έλεγες λοιπόν αν σου έδινα αυτή τη στιγμή 1000 ευρώ σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιώς για να γίνουν δικά σου από το τι παίζει για τον Ελληνικό 93,2.
2: Και καθημερινά δώρα συνολικής αξίας μεγαλύτερης από 50.000 ευρώ. Τώρα ξέρεις, όταν λες Ελληνικός 93,2, κερδίζεις. Μείνετε συντονισμένοι καθημερινά. Το τι παίζει επιστρέφει σύντομα στον Ελληνικό 93,2.
6: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
8: Τι έχουμε?
7: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα,
8: κόκκιπε.
7: Κομπάνιο! Team colleague!
9: Παντρούσκα! Ταβαρίς στο κομμάτιο!
7: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
11: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.

0: Δυνατό ξύδι το μετόχι.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
2: Σταθερά στην παρέα σας ο Ελληνικός 93,2. Καλημέρες, καλημέρες πολλές. Αρχίζουμε λοιπόν. Πήραμε σειρά και εμείς. Έλενα Δημητράκη στο μικρόφωνο. Γιώργος Δεσίλα στον ήχο. Μας θα είμαστε μαζί για τρεις ώρες.
1: Ελληνικός 93,2.
3: Παίζει τα τραγούδια μας.

Αλλά νέα και επικαιρότητα εντός, σεισμός 4 Ρίχτερ νωρίτερα στην Εύβοια, έγινε αισθητό σε περιοχές της Αττικής. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Στο επίκεντρο βρίσκονται και πάλι τα δύο αιτήματα που υπέβαλαν οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας για την οπτικοακουστική κάλυψη και αναμετάδοση των συνεδριάσεων, καθώς και για την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων. Στη Βουλή θα διαβιβαστεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για το Δημήτρη Αβραμόπουλο. Στην παρέα σας όπως πάντα ο Ελληνικός 93,2.

Για εκείνους που ποντάρουν εν λευκό στο συνέστημα από την αγαπημένη τριάδα Νατάς Αποφίλιου, Θέμης Καραμουρατίδης, Γεράσιμος Ευαγγελάτος. Εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρες, καλημέρες πολλές. Λοιπόν, να δούμε λίγο τα των δρόμων μας σήμερα, γιατί θα έχουμε και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας και στην Καλλιθέα λόγω της πραγματοποίησης αγώνων δρόμου. Οπότε θα έχουμε σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας από τις 8.30 το βράδυ έως το τέλος της εκδήλωσης, ενώ απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση από τις 6 το πρωί σήμερα έως το τέλος της εκδήλωσης. Σε συγκεκριμένους λεωφόρους είναι και σε τμήματα όπως η Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας Αρδιτού, Αναπαύσεως, Ριζάρη, Καρέα, Βασιλής Αμαλίας, Λεωφόρου Συγκρού. Οπότε καλύτερα να τις αποφύγετε τουλάχιστον τις απογευματινές βραδινές ώρες. Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Έχουμε πυκνή ροή στην Αττική Οδό από το Γέρακα μέχρι τη Μεταμόρφωση και καθυστερήσεις εκεί, όπως και από το Ζεφύρι μέχρι το Μαρούσι. Ο Κηφισός από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα. Η Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι την έξοδο της Αθηνών Κορίνθου. Κηφισίες από πιο αυξημένη κίνηση έχει στο ύψος της Κατεχάκη και στην άνοδο στο ύψος του Χαλανδρίου. Στο κέντρο Αμαλίας, Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας και αρχές Συγκρού.

χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Κατσιμίχα.
1: Μη γυρίσεις, τίποτα μη ζητήσεις.
0: Παίζει Pixlax.
1: Μα δεν θα δακρύσω πια για σένα. Και μη ρωτάς για μένα.
0: Παίζει και Μέλισσες.
2: Πάρε με μαζί σου στο πιο.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Το τραγούδι «Μόνο στα όνειρα» του Μιχάλη Χατζηγιάννη κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 2000 και αποτέλεσε το κομμάτι που εκτόξευσε την καριέρα του, ένα από τα μεγαλύτερα hits εκείνης της χρονιάς, που συνεχίζει να είναι αγαπημένο και να ακούγεται και να τραγουδιέται και σήμερα εδώ πάντα συντονισμένοι στον Ελληνικό 93,2. Και πάμε και λίγο εκτός συνόρων. 4 ομάδες εργασίας στην επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Καμία αεροπορική επίθεση στο Λίβανο για πρώτη φορά από το Μάρτιο, λέει ο ΟΗΕ. Ο Στάρμερ έπεσε λόγω μετανάστευσης, ενέργειας και εγκληματικότητας, λέει ο Τραμπ. Μεγάλος κίνδυνος στην Ευρώπη λόγω καύσωνα, τουλάχιστον 18 νεκροί στη Γαλλία. Και εμείς επιστρέφουμε στα τραγούδια μας σε πολύ λίγο με Γιώργο Νταλάρα.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει την Ελεονόρα Ζουγανέλη σε μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
2: Και μπερδεύτηκα και σε μπέρδεψα και έχω τράμα να δείξω.
1: Η αγαπημένη ερμηνεύτρια επιστρέφει στη σκηνή με ένα πρόγραμμα γεμάτο τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Από τις μεγάλες επιτυχίες της μέχρι αγαπημένες διασκευές, η Ελεονόρα Ζουγανέλη υπόσχεται μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2.
2: Μα στο τάζω.
1: Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο.
9: Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο.
8: Bad boy.
9: Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
10: Αριστά, ναι, ναι.
9: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν.
10: Κοίτα να δεις.
11: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο στη Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
12: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Used. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία επίπλων και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα. USK.
13: Scandinavian Sleeping and Living.

Αν είναι για καλό, γιατί όχι. Ελληνίκος 93,2 στα ραδιόφωνά σας. Εδώ λοιπόν, με θερμοκρασίες που θα φτάσουν τοπικά τους 35 βαθμούς Κελσίου στα Ηπειρωτικά και γενικά έθριο καιρό, θα κυλήσει και η σημερινή μέρα. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα θα έχουμε συννεφιές στα δυτικά και βόρεια Ηπειρωτικά, όπου περιμένουμε και τοπικές βροχές και κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Στην Αττική μας πάντως, λιακάδα, έθριος καιρός, ζέστη, βοριάδες 4 με 5 μποφόρ κάποια στιγμή τοπικά και 6 και θερμοκρασία από 23 έως 33-34 βαθμούς Κελσίου. Αυτά τα νεότερα και από τον καιρό μας.

0: Ήταν το 1971 όταν το έγραψε ο Άκης Πάνου για τη Βίκη Μοσχολιού και εδώ το ακούσαμε με δυο μόνο κιθάρες. Μία παίζει ο ίδιος ο Σωκράτης Μάλαμας και την άλλη ο Δημήτρης Λάπας και βέβαια από το άλμπουμ Τα Σκέτα. Αυτές τις μοναδικές εκτελέσεις που λάτρεψε ο κόσμος. Ο Σωκράτης Μάλαμας ξεκίνησε να ανεβάζει Τα Σκέτα κάπου στα μέσα του Δεκέμβρη του 2018. Η πρώτη ενότητα ήταν ένας φόρος τιμής στα τραγούδια του Άκη Πάνου. Και από εκεί βεβαίως εμείς ακούσαμε το Ασφαλώς και Δεν Πρέπει ή Σκέτο Πρέπει, ό,τι προτιμάτε, εδώ στον Ελληνικό 93,2 και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της πρώτης μας ώρας και μένετε συντονισμένοι όλοι εδώ.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του αγοριού απέναντι τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
2: Του αγοριού απέναντι.
1: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2.
3: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: καθρέφτη. Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
2: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
1: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
2: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
1: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε κιόλας.
1: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
6: Σταθερά στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, καλημέρα και πάλι από την κορυφή της δεύτερης μας ώρας που φέρνει το ταξίδι μας στο χρόνο, αλλά και προτάσεις για να κάνουμε τις νύχτες μας πιο όμορφες στην πόλη.
5: Ελληνικός 93,2.
7: Παίζει τα τραγούδια μας.

Έλα ψυχούλα μου, ή το τραγούδι της Κάθριν, Λαβρέτης Μαχαιρίτσας από το 2000. Σε μουσική δική του και στίχους του Ισαάκ Σούση, πάντα εδώ συντονισμένοι στον ελληνικό 93,2 στη δεύτερη μας ώρα και 10 λεπτά μετά τις 11 και 23 Ιουνίου, και πάμε και το ταξίδι μας μέσα στο χρόνο. Η 23η Ιουνίου λοιπόν αποδεικνύει ότι η ιστορία γράφεται με λέξεις που καρφώνονται σαν πρόκες, με μεγάλες ηγετικές προσωπικότητες αλλά και υπερβολική ζέστη. Αυτά έχουμε διαλέξει για σήμερα. Όλα ξεκινούν το 1868, όταν ο Κρίστοφερ Σόλς σαν σήμερα παίρνει την πατέντα για την γραφομηχανή. Ήταν η εφεύρεση που ανάγκασε όλους μας, όλη την ανθρωπότητα, να βάλει επιτέλους τις σκόρπιες σκέψεις της σε μια απόλυτη σειρά. Λίγα χρόνια μετά, το 1894, το Παρίσι γίνεται το κέντρο του κόσμου. Ο βαρόνος Πιέρ ντε Κουμπερτέν και ο Δημήτρης Βικέλας ιδρύουν τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή. Είναι η στιγμή που το αρχαίο ελληνικό ιδεώδες ξαναγεννιέται, αποδεικνύοντας ότι

θα έβρισκε σίγουρα σε εκείνη την αστική υπερθέρμανση την ιδανική έμπνευση για να συνθέσει άλλη μία δική του μοναδική σάτυρα. Η μέρα όμως κλείνει με μια βαθιά και επιβλητική συγκίνηση. Το 1996, σαν σήμερα, η Ελλάδα αποχαιρετά τον Ανδρέα Παπανδρέου. Υπήρξε ένας από τους σπουδαιότερους και πιο χαρισματικούς αρχηγούς που πέρασαν ποτέ από τη χώρα. Ο ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ σφράγισε την ελληνική πολιτική σκηνή, άλλαξε την κοινωνική πραγματικότητα και κυδεύτηκε με τιμές αρχηγού κράτους. Ήταν ένας ηγέτης μεγάλου εκτοπίσματος που ήξερε όσο λίγοι να μαγνητίζει και να ξεσηκώνει τα πλήθη με το λόγο του. Σχεδόν μία δεκαετία μετά, το 2005, σιωπάλει μία τεράστια φωνή που αποτύπωσε τα πολιτικά πάθη αυτού του τόπου. Πεθαίνει ο Μανώλης Αναγνωστάκης, ο κορυφαίος ποιητής της μεταπολεμικής περίοδου. Ο Αναγνωστάκης δεν πίστευε στα μεγάλα κούφια λόγια και στα πολιτικά πυροτεχνήματα. Γι' αυτόν η αλήθεια έπρεπε να είναι κοφτερή και ουσιαστική. Η σημερινή ημέρα λοιπόν βρίσκει το πιο όριμο κλείσιμό της στον δικό του εμβληματικό στίχο. Κάθε πρωί καταργούμε τα όνειρα. Χτίζουμε με περίσκεψη τα λόγια. Καλή μας μέρα.

από τις πιο εμβληματικές, αγαπημένες, γνωστές ερμηνείες του Δημήτρη Μητροπάνου. Το σβήσε το φεγγάρι σε μουσική του Στέφανου Κορκολή, σε στίχους του Νίκου Μωραΐτη, που κυκλοφόρησε το 2005 και είναι διαχρονικό πια. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας. Καλημέρες, καλημέρες πολλές και σε εσάς που ήρθατε τώρα στην παρέα μας και πάμε να δούμε και τι γίνεται εκεί έξω. Λοιπόν, αυτή την ώρα στο Κηφισό έχουμε πυκνή ροή στην άνοδο από το Άνω Πατήσια μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Τμηματικά πυκνή ροή και η Κηφισίας, αλλά όχι με ιδιαίτερες καθυστερήσεις. Η Αθηνών όμως έχει καθυστερήσεις στον Ελαιώνα και στην Ακαδημία Πλάτωνος, στο κέντρο Βασιλής Σοφίας Αμαλίας και Σταδίου, τμηματικά και η Αλεξάνδρας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Δεν είσαι εδώ. Δεν υπάρχεις πια μες στη ζωή μου.
0: Παίζει Μποφίλιου.
2: Όλα είναι μπροστά. Περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει και Βύση.
2: Θέλεις ξανά να δεις. Και έχει πάψει η καρδιά σου να χτυπάει αλλού.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Εκδρομή και Ελενίτσα Λιγοπούλου, το τραγούδι της Ελεάνας Βραχάλη και του Μιχάλη Χατζηγιάννη εδώ στον Ελληνικό 93,2, και θα πάμε και άλλες βόλτες γιατί έχουμε ωραίες προτάσεις για το βράδυ, γιατί τα καλοκαιρινά βράδια στην Αθήνα είναι πολύ όμορφα και έχουμε πολύ ωραία πράγματα να κάνουμε. Λοιπόν, προτάσεις για απόψε έχουμε τον Εισβολέα στην Τεχνόπολη, ο γνωστός ράπερ έρχεται λοιπόν για ένα εκρηκτικό καλοκαιρινό live. Αν σας αρέσει hip hop και η καλή ενέργεια, είναι ιδανική επιλογή. Παλιές ιστορίες, νέα κομμάτια και ένταση που περνάει κατευθείαν στο κοινό. Έχουμε στο Λυκαβητό το «Εγώ θα τις τα πω», μια πολύ ωραία μουσικοθεατρική παράσταση. Έχει τη ζωντάνια της παλιάς ελληνικής επιθεώρησης, αλλά με σύγχρονη ματιά, σε κείμενα των Γεράσιμου Ευαγγελάτου και Δημήτρη Χαλιώτη και την πρωτότυπη μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη και με εξαιρετικούς πρωταγωνιστές, Τίνα Πρωτοπής, Δημήτρης Πιατάς, Ελένη Κοκκίδου, Δημήτρης Μακαλιάς, Γιούλη Τσαγκαράκη, Ζερόμ Καλούτα, Συρμό και πολλούς ακόμα. Έχουμε το Φεστιβάλ Θερινού Κινηματογράφου της Αθήνας στην πλατεία Κοντζιά, που στείνει μια υπέροχη δωρεάν προβολή απόψε, το The Grand Budapest Hotel, όπου θα προβληθεί η πολύ βραβευμένη και πανέμορφη ταινία του Westerson με Ray Fiennes, Edward Norton, Jude Law, Adrian Brody, William Dafoe, Harvey Keitel και εκεί ατελείωτα τα ονόματα. Και έχουμε τέλος και τη γιορτή του Κλείδωνα στους Αμπελόκηπους, στο πάρκο για το παιδί. Για το παιδί και τον πολιτισμό. Είναι στην Λάμψα και Τριφυλίας, εκεί με αναβίωση του παραδοσιακού εθίμου με τις φωτιές. Δεν μπορεί, κάποιοι θα θυμούνται. Θα έχει παραδοσιακά συγκροτήματα με γκάιντες, βιολιά και κλαρίνα, όπως και χορευτικά. Ο Κλείδωνας είναι ένα πανάρχιο λαϊκό έθιμο μαντικού χαρακτήρα που έχει τις ρίζες του στην αρχαία Ελλάδα και γιορτάζεται κάθε χρόνο παραδοσιακά στις 24 Ιουνίου, ανήμερα του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, του Αγιανιού που λέγαμε, και συνδέεται στενά με το θερινό ηλιοστάσιο. Εντάξει, θα το κάνουν παραμονή. Η λέξη προέρχεται από την αρχαία λέξη κλείδων, που σημαίνει ιονός, προφητικός ήχος, σημαντικό σημάδι, και στόχος του εθίμου ήταν ιστορικά να αποκαλύψει στις ανήπατρες κοπέλες την ταυτότητα του μελλοντικού τους συζύγου. Ανήμερα λοιπόν το βράδυ οι κάτοικοι μαζεύαν ξύλα, ανάβανε μεγάλες φωτιές στους δρόμους και τις πλατείες, χρησιμοποιούσαν τα στεφάνια του Μάη, εκεί τα καίγαμε, έτσι πιο μικροί που θυμάμαι. Οι νέοι πηδούσαν πάνω από τις φωτιές τρεις φορές για να ξορκίσουν το κακό και να καθαρθούν. Γιατί τελικά ο Κλείδωνας δεν ήταν απλά μια μαντία για το μέλλον. Ήταν η αφορμή να μαζευτεί όλη η γειτονιά, να γελάσει, να τραγουδήσει, να γίνει μια αγκαλιά. Κάποιοι από εμάς προλάβαμε αυτές τις στιγμές, έστω και ως παιδιά, και η ανάμνησή τους παραμένει ζωντανή και πολύ πολύ όμορφη. Αυτή είναι η αλήθεια. Επιστροφή στα τραγούδια μας σε λίγο εμείς με Γιάννη Μιλιώκα, που είπαμε ότι σήμερα έχει και τα γενέθλιά του και χρόνια του πολλά.
1: Φέτος το καλοκαίρι δίνουμε ραντεβού με τον Ελληνικό 93,2 στο Ανάβρα Fest. 24, 25 και 26 Ιουλίου στην Ανάβρα Μαγνησίας. Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Μπάκουλης, Βασιλική Μιχαλοπούλου, Εισβολέας, Λάσκα, Ρουμπαγιάτ, Σκιαβαρέσες και η Πιξ Λαξ. Ζήσε από κοντά την εμπειρία του Ανάβρα Fest με τον Ελληνικό 93,2. Άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
2: Το καλοκαίρι έφτασε επιτέλους. Απολαύστε το με τη Use και ανανεώστε τον εξωτερικό σας χώρο με τη συναρπαστική μας συλλογή από έπιπλα και αξεσουάρ για τον κήπο, τη βεράντα, το μπαλκόνι, την παραλία ή όπου αλλού απολαμβάνετε περισσότερο το καλοκαίρι. Use. Scandinavian
3: Sleeping and Living. Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα.
3: Από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: μα σύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
4: Τρεχάτε για να δείτε.
5: 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Πάνος Μουζουράκης.

Ένας διαδρόμος παλιός, δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους στίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε

μάτια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα. Μου λες τα μάτια.

κάθε άστεγο και ανεργό σε στέλνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαβιά.

Φυσικά και δεν τελειώσαμε. Έχουμε μία ώρα ακόμα μπροστά μας για να καλωσορίσουμε και αυτή τη μέρα. Όμως πάμε ένα ταξίδι τώρα με την Νόβα. Μια βόλτα δίπλα στο Σικουάνα, ένα δείπνο με θέα τον πύργο του Άιφελ και η μαγεία του Παρισιού σας περιμένει. Η Νόβα και το Viasat Epic Drama με αφορμή τις συναρπαστικές σειρές η Ύπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Σπέιτ και Μον Μάρτι χαρίζουν σε ένα τυχερό ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι. Αν είσαι συνδρομητής τηλεόρασης Nova, μπες στο nova.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και πάρε μέρος στο διαγωνισμό. Αν δεν είσαι συνδρομητής, επίλεξε σήμερα το πρόγραμμα τηλεόρασης Nova που σου ταιριάζει και μπες και εσύ στην κλήρωση. Και πάμε λίγο πριν φτάσουμε στο τέλος. Με αυτό το υπέροχο τραγούδι του Σταμάτη Κραουνάκη.

0: Τι τραγούδι, τι τραγούδι. Πάντα, κάθε φορά που το ακούμε. Ένα τραγούδι που έμεινε, αγαπήθηκε, τραγουδήθηκε και τραγουδιέται. Σταμάτης Κραουνάκης. Και κανένας δεν θα μπορούσε να το τραγουδήσει και καλύτερα. Αυτό είναι, είναι τόσο συνδεδεμένο με τη φωνή του. Λοιπόν, εδώ φτάσαμε στο τέλος της δεύτερης μας ώρας. Επιστρέφουμε μάλλον σε πολύ πολύ λίγο. Αλλά θέλω πριν να κάνω δύο πολύ έτσι αφιερώσεις που θέλω πολύ να κάνω στην υπέροχη Ειρήνη, στην Αλφα Μπανκ Νέας Ιωνίας και στη μαμά της που μας ακούει, τις καλημέρες μας, έτσι γλυκιά πάντα και απίθανη να είναι. Και την καλημέρα και σε... Τώρα στέλνει την καλημέρα τους φίλοι, συγγενείς, μαθητές που θέλουμε να δώσουμε λέει, τη θετική μας ενέργεια στον αγαπημένο μας κολυμβητή Διονύση στους Πανελλήνιους Αγώνες Κολύμβησης στη Νέα Σμύρνη. Καλή επιτυχία Διονύση, με αγάπη Γιάννης, και καλή επιτυχία από όλους τους και όλους μας Γιάννη. Λοιπόν, αυτά τα όμορφα και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Ο Ελληνικός 93,2 σας προσκαλεί στην πιο καυστική και πολυσυζητημένη θεατρική παράσταση της χρονιάς, η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη. Η παράσταση που έκανε sold out για δύο συνεχόμενες χρονιές έρχεται αυτό το καλοκαίρι να ταράξει τα θεατρικά βράδια της Αθήνας. Μια ξεκαρδιστική πολιτική σάτιρα γεμάτη ανατροπές, γέλιο και ελληνική πραγματικότητα. Μπείτε τώρα στο ελληνικός932.gr και δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των παραστάσεων. Φέτος το καλοκαίρι πάμε θέατρο με τον Ελληνικό 93,2. Συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90€. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119€ ανά κιλοβατόρα. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Ρωμαίος.
10: Ιουλιέτα.
9: Από του Μπόστ την Μπένα.
10: Έργο παλιό.
9: Μα σύγχρονο.
10: Που αφορά και σένα.
9: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
10: Ρωμαίος Σακελαρίου.
9: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
10: Σε ρόλο παραμάνας.
9: Χωρίς καμιά ντροπή.
10: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
9: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
10: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
9: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
10: Τρεχάτε για να δείτε.
11: 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Βράχο.
12: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
13: Φωτογράφηση.
12: Γιατί?
13: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
12: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
13: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
14: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Άλλη μια ώρα μαζί γεμάτη με τραγούδια που αγαπάμε να ακούμε και με δύο διαγωνισμούς που σας έχω. Και προσκλήσεις για θεατρική παράσταση, αλλά και για τριήμερο φεστιβάλ.
14: Ελληνικός 93,2.
4: Παίζει τα τραγούδια μας.

τον κόμβο κηφισίας απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

Η αγάπη είναι ζαλή, ένας δίσκος σταθμός τόσο στην καριέρα του Θάνου Μικρούτσικου όσο και της Χάρης Αλεξίου. Κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 1986 και το ομώνυμο τραγούδι που μόλις ακούσαμε σε στίχους του Ανδρέα Μικρούτσικου. Εδώ στον Ελληνικό 93,2 πάντα συντονισμένοι και πάμε και στο διαγωνισμό μας τον ωραίο που σας έχω στο Ανάβρα Fest που έρχεται για πρώτη χρονιά από τις 24 έως τις 26 Ιουλίου με μεταμορφώνοντας το περιβαλλοντικό πάρκο πηγών Ανάβρας Μαγνησίας στον απόλυτο μουσικό προορισμό. Το πρόγραμμα συνδυάζει hip-hop, έντεχνο, εναλλακτικό ροκ και παράδοση. Για όλα τα γούστα δηλαδή. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου θα ακούσουμε Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρη Μπάκουλη και Βασιλική Μιχαλοπούλου με όμορφες μελωδίες. Επίσης ο Εισβολέας κλείνει τη βραδιά με hip-hop, ρεμπέτικα και βαλκανικά στοιχεία. Το Σάββατο η Λάσκα φέρνουν παραδοσιακούς ήχους, οι ανατρεπτικές σκιαδαρέσεις δίνουν το δικό τους ξεχωριστό στυλ, ο Άνσερ και ο Έβερσορ παρουσιάζουν ένα δυνατό rap show και οι θρυλικοί Πιξλάξ κορυφώνουν τη βραδιά με ένα νοσταλγικό ταξίδι και την Κυριακή οι Ρουμπαγιάτα αναλαμβάνουν τη διασκέδαση για ένα αυθεντικό μεσημεριανό γλέντι. Το φεστιβάλ προσφέρει μια μοναδική εμπειρία στην καρδιά της φύσης. Οι επισκέπτες και όλοι εσείς που θα κερδίσετε, θα απολαύσουν τη μουσική μαζί με τη δροσιά και την ομορφιά του τοπίου. Και τώρα τι κάνετε για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μας? Λοιπόν, στέλνετε μήνυμα στο Viber στο 69 84 932 932 και γράφετε Ανάβρα και το ονοματεπώνυμό σας.

Τα γιατί του έρωτα, του χωρισμού, της απουσίας, τα αναμπάντητα γιατί και η Pix Lux εδώ στον Ελληνικό 93,2 πάντα συντονισμένη. Και τώρα πάμε και στα ωραία μας ταξίδια, τα άλλα ταξίδια. Η Nova και το κανάλι Viasat Epic Drama σας στέλνουν στο Παρίσι με αφορμή τις συναρπαστικές σειρές η Ύπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Σπέιτ και Μον Μάρτι που μας ταξιδεύουν στη Γαλλία. Ένας τυχερός κερδίζει ένα μοναδικό ταξίδι για δύο στην πόλη του φωτός. Αν είσαι ενεργός συνδρομητής τηλεόρασης Nova, μπες τώρα στο nova.gr και δήλωσε συμμετοχή. Αν δεν είσαι ακόμα συνδρομητής, επίλεξε ένα πρόγραμμα τηλεόρασης Nova και μπες και εσύ στην κλήρωση. Και πάμε να δούμε και τι γίνεται στους δρόμους μας, τι έχει αλλάξει. Πάντως σε γενικές γραμμές, δεν ξέρω αν φταίει που κλείσαν τα σχολεία, που τελειώσαν οι εξετάσεις, τα πράγματα είναι αρκετά πιο ήρεμα, τουλάχιστον αυτή την ώρα, γιατί το πρωί ναι, συνεχίζεται ο πανικός. Λοιπόν, στον Κηφισό έχουμε πιο πυκνή ροή εκεί στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, αλλά καθόλου καθυστερήσεις. Στην Αθηνών στο ύψος του Ελαιώνα, επίσης η Κηφισίας τμηματικά με πυκνή ροή, αυξημένη κίνηση έχουμε στη Σταδίου, στην Βασιλίση Σοφίας και στην Αμαλίας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζεις κουλά.
1: Πώς θα γεννή να ενωθούμε, ήλιος και φεγγάρι, μέρα και σκοτάδι.
0: Παίζει θηβαίο.
1: Πόσο πολύ σ' αγάπησα.
0: Παίζει και τερζή.
2: Ο δικός μου δρόμος με έχει χρόνια διαλέξει.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς Ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω Ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.
2: Εσύ.

0: Το «Τυχερό αστέρι», ένα από τα πιο τρυφερά διαχρονικά και αγαπημένα τραγούδια της σύγχρονης ελληνικής μουσικής. Γράφτηκε σε στίχους και μουσική από τον Κωνσταντίνο Βίτα και η εκδοχή αυτή που ακούσαμε με τον Θοδωρή Βουτσικάκη του έδωσε μια εντελώς νέα λυρική πνοή. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας. Και τώρα, για όλους εμάς που βλέπουμε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκεφτόμαστε μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για την οπτική ίνα, να σας πω ότι η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και περιόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα, και μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και πάμε και στον άλλο μας διαγωνισμό και τις προσκλήσεις που σας έχω για το θέατρο Άλσος ΔΕΗ για την 5η 25 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ. Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει λοιπόν το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, του αγοριού απέναντι, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες βεβαίως επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι. Πρωταγωνιστούν Αλέξης Γεωργούλης, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρης Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλης Κλονάρης, Φέη Φραγκαλιώτη και πολύ ακόμα. Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου, Χριστίνα Τσάφου, 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ μπορείτε να το δείτε. Και τώρα, αν θέλετε να απολαύσετε αυτό το μοναδικό musical, μας στέλνετε μήνυμα στο Viber του Ελληνικού στο 69 84 932 932 και γράφετε «Θέατρο Άλσος», κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Και εμείς επιστρέφουμε σε πολύ λίγο στα τραγούδια μας με Ελένη Τσαλιγοπούλου.
1: Ελληνικός 93,2. Νοσταλγήσαμε.
2: Βάλε στο μαγνητόφωνο τραγούδια που γουστάρεις.
1: Αφιερώσαμε.

0: Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Η αγαπημένη μουσική εκπομπή συνεχίζεται. Απολαύστε τώρα όλα τα επεισόδια και τις ξεχωριστές εκτελέσεις στο επίσημο κανάλι του ελληνικού στο YouTube.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία επιπλών και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα. USK. Scandinavian Sleeping
2: and Living. Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
2: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
2: Θα έρθεις από μένα.
3: Αμέ.
2: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.

0: 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Οι αγάπες πάντα φεύγουνε, οι φίλοι όλα τα δέχουνε, αϊδέ.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Κι αν σε θέλω κι αν με θέλεις τίποτα δεν βγαίνει.
0: Παίζει και Μαζονάκι.
3: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Και κάπου εδώ και κάπως έτσι, όμορφα και μυρωδάτα, θα τελειώσουμε και για σήμερα. Ραντεβού και πάλι αύριο στις 10 το πρωί σταθερά εδώ. Να καλωσορίσουμε και την Τετάρτη. Μέχρι τότε όμως, εσείς μένετε εδώ πέρα συντονισμένοι. Έχει έρθει το υπέροχο μας κορίτσι Σαφό Ματσιώρη. Για τις 3 επόμενες ώρες θα είναι στην παρέα σας με ό,τι καλύτερο. Από την Έλληνα Δημητράκη, καλή συνέχεια στη μέρα σας.
1: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Τα Κούνια στον Βάλτο του Άκη Δήμου σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Εμίλιου Χιλάκη. Μια pop πολιτική κομωδία. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Σισοβίτης και Δημήτρης Φιλιππίδης. Από την 3η 2 Ιουνίου και κάθε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ πάνω.

0: Επό! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Ρωμαίο.
3: Ιουλιέτα!
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό.
2: Μα σύγχρονο.
3: Που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
3: Ρωμαίο Σακελαρίου.
2: Πιπίλα και Δρακόπουλο για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνα.
2: Χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε.
1: 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου Θέατρο Βράχου.
0: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Αριστά, ναι, αριστά. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
1: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
4: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
5: Καλησπέρα σε όλες και όλους. Απολαύσατε για τρεις ολόκληρες ώρες συναρπαστική Έλενα Δημητράκη και έφτασε η στιγμή μας από Θωμά Τσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
4: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Μικρός Τιτανικός και Λαβρέτζη Μαχαιρίτσας εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε και σήμερα και είμαστε έτοιμοι να μοιραστούμε μουσικές και τραγούδια που θέλουμε και αγαπάμε να ακούμε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Αμέσως τώρα ξεκινά και η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984-932-932. Κοντά μας είναι η Κοσμοτέ. Ελπίζω να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Γιατί το Art Tech The Road Show της Κοσμοτέ Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. Σε 16 πόλεις απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμά quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά, και αυτό είναι το σημαντικό, με δωρεάν είσοδο. Μάθετε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr, Pavla Telecom Roadshow. Έρχεται η Νατάσα Θεοδωρίδου στην παρέα μας και φεγγάρι. Καλώς ήρθατε.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω θες.
1: Το είπαμε και το ξαναπούμε. Ακούμε τη φωνή του και σταματάει ο χρόνο. Δημήτρη Μητροπάνο και θέση εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στου δρόμου τη πόλη. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο, κυρίω στη Σταδίου και την Ακαδημία. Κατά τμήματα αυξημένη κίνηση σε Κηφισίας, Αλεξάνδρας, Μιχαλακοπούλου και Μεσογείων.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη. Παίζει Μαρινέλα.
1: Μα εσύ ποτέ, να μην χαθείς ποτέ, ποτέ από τη ζωή μου.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Φεγγάρι μου να ψάξεις να τον βρεις και να του πεις πως δεν θα αντέξω, δεν θα ζήσω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Γιώργος Δημητριάδης, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Ακούσα τώρα την ιστορία του τραγουδιού, έτσι πως τη διηγήθηκε στη συνέντευξή του ο Γιώργος Δημητριάδης. Μέσα στο 96 έφερε τους στίχους ο Κώστας Λιβαδάς στο σπίτι. Οι στίχοι ήταν πολύ περισσότεροι από αυτούς που κατέληξαν να είναι μέσα στο τραγούδι. Διαλέξαμε τα καλύτερα κομμάτια των στίχων που να μπορέσουν να χωρέσουν ένα pop rock κομμάτι των 3 και κάτι λεπτών. Του είπα να μου πει πως πατάει το στίχο ρυθμικά και έγραψε τη μουσική μέσα σε 1/4. Όταν το γράψαμε πρόχειρα στο κασετόφωνο και το ακούσαμε, καταλάβαμε ότι κάτι έχει γίνει εδώ. Μετά το ακούγαμε συνέχεια, το θυμάμαι πολύ καλά, και χοροπηδάγαμε όλη μέρα μέσα στο σπίτι. Και εμείς από το 96 μέχρι και σήμερα το 2026, μόλις το ακούμε, χοροπηδάμε κι εμείς. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, εδώ στον Ελληνικό 93,2, από Φάμα της Χιώρης στο μικρόφωνο. Κοντά μας είναι η Κοσμοτέ, η εποχή του θερινού έφτασε. Η Κοσμοτέ TV υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές όπου και αν βρισκόμαστε. Με την καλοκαιρινή προσφορά Κοσμοτέ Σίνεμα και Netflix, μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα. Ένα θερινό παντού μαζί μας με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις δύο αγαπημένες μας πλατφόρμες. Τώρα, εγώ πρέπει να σας αφήσω, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε ένα μοναδικό τραγούδι. Δήμητρα Γαλάνη, Μάνος Λουίζος, ημέρα εκείνη δεν θα αργήσει.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει την Ελεονόρα Ζουγανέλη σε μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια επιστρέφει στη σκηνή με ένα πρόγραμμα γεμάτο τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Από τις μεγάλες επιτυχίες της μέχρι αγαπημένες διασκευές, η Ελεονόρα Ζουγανέλη υπόσχεται μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2. Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές.
2: Φίλες και φίλοι.
3: Μα είμαστε δύο.
2: Καλώς ήρθατε στο συνέβεραντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
1: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Σίνεμα και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ελληνικός 93,2. 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
6: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilliza με έπαθλο έως και ένα

Εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.

0: και πες με αγάπη.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
2: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτά.
1: Παίζει Κερέμο.
3: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

αυτή ήταν και τη γαρμπή και τρυφερότητα εδώ στον ελληνικό 93,2 από φώμα τη Χιόρη στο μικρόφωνο. Και δεν ξέρω αν είστε έτοιμοι για τον πρώτο μας διαγωνισμό. Νομίζω πως είστε έτοιμοι και ειδικά για αυτόν τον διαγωνισμό που αύριο θα γίνει η μεγάλη συναυλία της Ελεονόρας Ζουγανέλη που την περιμένουμε πώς και πώς. Αύριο λοιπόν 24 Ιουνίου σε 9 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά η Ελεονόρα Ζουγανέλη θα τραγουδήσει όλες τις μεγάλες επιτυχίες της αλλά και πολύ αγαπημένες μας διασκευές. Αν θέλετε να είστε εκεί, στείλτε τώρα το μήνυμά σας και διεκδικήστε διπλές προσκλήσεις. Γράφοντας Ζουγανέλη κενό, όνομα, επίθετο και αποστολή στο 6984-932-932. Ζουγανέλη κενό, το όνομα τεπώνυμό σας και αποστολή στο Viber του ελληνικού 6984-932-932. Μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία, όλοι θα είμαστε εκεί και κάποιοι από εσάς. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους. Και έρχεται και ο Μίλτος Πασχαλίδης στην παρέα μας. Παραμύθι με λυπημένο τέλος.

0: Εύχομαι κανένα μαράζι να μην σας τρώει. Μιλτός Πασχαλίδης, παραμύθι με λυπημένο τέλος εδώ στον Ελληνικό 93,2, μεσημέρι 3η 23 Ιουνίου, μια μέρα σαν και αυτή το 2005. Φεύγει από τη ζωή ο σπουδαίος μας ποιητής Μανώλης Αναγνωστάκης. Υπάρχει ένα στίχος που έγραψε: για κάθε φορά που δυσκολεύομαι, κάποιος με πληγώνει, με στεναχωρεί, με ταλαιπωρεί, το σκέφτομαι. Έγραψε λοιπόν ο Μανώλης Αναγνωστάκης: δεν έφταιγε ο ίδιος, τόσος ήταν. Επίσης είχε τοποθετηθεί και για την ποιήση. Η ποιήση, έλεγε, είναι έργο της νεότητας. Χρειάζεται ενθουσιασμό, αυταπάτες, ψευδεστήσεις. Αυτά τα έχουν οι νέοι. Όσο μεγαλώνεις, κατέχεις καλύτερα το μέσα σου. Γίνεσαι τεχνίτης, αλλά ένα ποίημα δεν χρειάζεται να είναι τέλειο για να είναι καλό. Αυτά από τον Μανώλη Αναγνωστάκη. Τώρα εγώ πρέπει να σας αφήσω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί τη Χαρούλα Αλεξίνου να ερμηνεύει ένα φιλί.
1: Ταξίδι με τον Ελληνικό 93,2 και το Versus Travel στη μαγευτική Αλσατία. Περπάτησε στο κοσμοπολίτικο Στρασβούργο. Ανακάλυψε το παραμυθένιο Κολμάρ και τα πανέμορφα χωριά της Αλσατίας, γεμάτα χρώματα, αμπελώνες και αυθεντική γαλλική ατμόσφαιρα, και ζήσε μια μοναδική κρουαζιέρα στο Ρήνο, ανάμεσα σε κάστρα, γραφικά τοπία και ιστορικές πόλεις της κεντρικής Ευρώπης. Ένα ονειρικό ταξίδι για δύο. 7 ημέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την ποιότητα και αξιοπιστία που προσφέρει ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, Versus Travel. Το ταξίδι περιλαμβάνει διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό, αεροπορικά εισιτήρια, μεταφορές και ξεναγήσεις. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2 και δήλωσε συμμετοχή. Γιατί στα ομορφότερα ταξίδια της ζωής μας παίζει Ελληνικός 93,2.
2: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
3: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
4: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
3: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές?
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
4: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
3: Φυσικά. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
4: Μια ανάσα πριν τις 2 και εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στον ελληνικό 93,2. Από φόρμα της χιόρης στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
3: Ελληνικός 93,2.
5: Παίζει τα τραγούδια μας.

Και όμως αυτό το τραγούδι κλείνει τα 40 του χρόνια. Σχήμα λόγου, συγκάτοικοι είμαστε όλοι στην τρέλα. Κώστας Τρυπολίτης στους στίχους, Αντώνης Βαρδής στη μουσική. Το ακούσαμε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπ Φαματσιώρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Αυτό κάνουμε κάθε μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μοιραζόμαστε μουσικές και τραγούδια κάπου ανάμεσα λόγια. Λόγια δικά μου αλλά και δικά σας. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ για τα μηνύματά σας. Συνεχίζεται η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984 932 930. Κοντά μας είναι η Κοσμοτέ. Υπάρχουν κάποιες μικρές στιγμές καθημερινής ευτυχίας, όπως παραδείγματος χάρη το να βλέπεις το ποσό της παραγγελίας στο delivery να πέφτει. Νιώθεις τόσο μεγάλο ενθουσιασμό που οριακά θέλεις να φιλήσεις τον άνθρωπο που σου φέρνει το φαγητό. Στο box ξέρουν καλά τι αντιδράσεις προκαλούν. Πόντι, εκπτώσεις και προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά σε κάθε σου παραγγελία. Από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο και ό,τι άλλο ψάχνεις ανάμεσα σε χιλιάδες καταστήματα. Το box είναι το delivery που πάντα κερδίσεις. Γι' αυτό και μας προειδοποιούν. Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveryάδες μας. Λοιπόν, συνεχίζουμε, επιστρέφουμε στη μουσική μας. Έρχεται η Άννα Βύση να μας τραγουδήσει «Η ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη». Όχι, σήμερα δεν είναι.

ευτυχισμένη καρδιά και πιξλάξ εδώ στον Ελληνικό 93,2. Κοντά μας είναι η Κοσμοτέ. Αν βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική, αλλά θες γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει, χιονίσει, κανένα πρόβλημα. Γιατί με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέσεις πανεύκολα όπου κι αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα και να απολαύσεις παντός καιρούς ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους. Με τη δύναμη και την αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση Κοσμοτέ 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρα. Για να μάθεις περισσότερα, μπες στο κοσμοτέ.gr. Και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο Ακαδημίας και Σταδίου. Κατά τμήματα αυξημένη κίνηση σε Μεσογείο, Κηφισίας και Αλεξάνδρας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Σ' αγαπώ σε κάθε στίχο, κάθε ήχο μου.
0: Παίζει Κερέμο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: από τα αριστουργήματα της ελληνικής δισκογραφίας. Το τραγούδι το ακούσαμε για πρώτη φορά το 1970 και έχει την υπογραφή του Σταύρου Γκουγιουμτζή. Ερμήνευσε φυσικά ο μοναδικός Γιώργος Δαλάρας από το δίσκο Νάτανε το 21. Εμείς ακούσαμε τώρα τη σύγχρονη εκδοχή του με νέα ενορχήστρωση του Νίκου Μπιτζένη από τον δίσκο Πειράζοντας τον Δαλάρα. Τα ακούσαμε εδώ στον Ελληνικό 93,2 σε Φώμα Τσιόρη στο μικρόφωνο και πάμε τώρα στον διαγωνισμό μας. Ακούστε τώρα. Συνάντηση Ευρυδίκη και Θοδωρής Μαραντίνης την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στην ταράτσα, σε αυτή τη δροσερή ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Θα απολαύσουμε τους δύο μοναδικούς καλλιτέχνες. Έχουμε εξασφαλίσει διπλές προσκλήσεις για εσάς. Στείλτε τώρα το μήνυμά σας αν θέλετε να είστε εκεί. Γράψτε ροκ, όνομα, επίθετο και αποστολή στο 6984-932-932. Ροκ, με σωστή προφορά. Το όνομα τεπώνυμό σας μην το ξεχνάτε. Και αποστολή στο Viber του Ελληνικού 6984-932-932. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους. Τώρα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί Δημήτρη Μητροπάνο και Λάκη Παπαδόπουλο για να σε εκδικηθώ. Μείνετε κοντά μας.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
3: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
2: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Φίλες και φίλοι.
7: Μα είμαστε δύο.
6: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
1: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Γεια!
9: Γεια! Μια μπύρα θα ήθελα!
8: Ναι! Κάποια προτίμηση?
9: Τι είναι αυτή να μωρέ, πώς τη λένε, εκείνοι που είναι στη διαφήμιση η παρέα, που γελάνε, που πίνουνε μπύρα, που τσουγκρίζουνε, όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι, αυτή την μπύρα, κατάλαβες.
1: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
9: Με τον αφρό που πέφτει ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
8: Να βάλω ένα κρασάκι.
10: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: το ταξίδι.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
2: Έρωτας αρχάγγελος σαν τις παλιές εικόνες, κι ο χορός του κόσμου ράγιζει τους αρμού.
1: Παίζει Νταλάρα.
3: Πήγα στα μέρη που ξέρηκα πρώτο τι.
1: Παίζει και Μαζονάκη.
4: Ανοίγω σε μένα και στα όρια.
1: 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Τι να μας κάνει νύχτα και Χριστιανά, το τραγούδι μας έρχεται το 1980 και έχει την υπογραφή του Κώστα Τουρνά, πολύ προχωρημένη ορχήστρωση για εκείνη την εποχή. Το ακούσαμε εδώ στον Ελληνικό 93,2, σαν Φωματσιώρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Και τώρα ο διαγωνισμός που περιμένατε, ζήστε 7 ξέχαστες ημέρες στη μαγευτική Ελσατεία σε πολυτέλες ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό για 2 άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Θα περπατήσετε στο κοσμοπολιτικό Στρασβούργο, θα ανακαλύψετε το παραμυθένιο Κολμάρ και τα πανέμορφα χωριά της Ελσατείας και θα ζήσετε και μια μοναδική κρουαζιέρα στο Ρήνο. Λοιπόν, στείλτε τώρα το μήνυμά σας γράφοντας Ελληνικός και ενώ την απάντηση στην ερώτηση πού μας ταξιδεύει ο Ελληνικός και ενώ όνομα, επίθετο, ηλικία και αποστολή στο 19619. Το μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Γραμμή παραπώνων 21 421 48 020. Μετά την αποστολή του SMS θα λάβετε ένα απαντητικό μήνυμα με ένα link στο οποίο θα πρέπει να μπείτε για να αποδεχτείτε όλους τους όρους συμμετοχής και να μπείτε και επίσημα στη μεγάλη κλήρωση. Λοιπόν, τώρα, σας αφήνω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα τραγουδήσουμε και θα χορέψουμε με εξαιρέσεις καιρούς. Μείνετε κοντά μας.
1: Τιμήσαμε
2: όσοι με το χαρό γίναν φίλοι.
1: Εντυπωσιαστήκαμε.
3: Ελλάδα, θεμό μου και μένει μόνο.
1: Υποκληθήκαμε.
4: Άστρα μη με μαλώνετε, άστρα μη με μαλώνετε.
1: Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Η αγαπημένη μουσική εκπομπή συνεχίζεται. Απολαύστε τώρα όλα τα επεισόδια και τις ξεχωριστές εκτελέσεις στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube.
5: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Ναι. Πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
6: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
7: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
9: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
11: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
10: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
11: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
12: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
13: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Λίγες ανάσες μετά τις 3 και εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπφώμα της χιόρης στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
13: Ελληνικός 93,2.
14: Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς Ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες Ακούω Ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

μηνύματά σας. Συνεχίζετε η επικοινωνία μας 6984-932-932 και πάμε τώρα στον Αντώνη Ρέμο. Μια καρδιά για σένα, ναι.

Μητσοτοπής και Κώστας Τουρνάς εδώ στον Ελληνικό 93,2 και πάμε να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους της πόλης. Τα κόκκινα η Αλεξάνδρας και η Κηφισίας. Κατά τμήματα αυξημένη κίνηση Μεσογείων και Μιχαλακοπούλου. Αυξημένη κίνηση και στο κέντρο. Υπομονή και ψυχραιμία.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Κάνε ένα βήμα να κάνω εγώ το επόμενο.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Ασφαλώς και δεν πρέπει να μας δούνε παρέα.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Απ'

0: Φως και Γιάννης Κότσιας εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και τώρα φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής, έχουμε μπει στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Το δώρο μας, διπλά ακτιοπλοϊκά εισιτήρια μεταεπιστροφής προς οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου. SeaJets, θες περισσότερο καλοκαίρι? Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Θες SeaJets, αφού από το Μαντούδι Ευβίας μόλις 2 ώρες από την Αθήνα φτάνεις. Σκιάθος σε 40 λεπτά, γλώσσα σε 40 λεπτά, Σκόπελο σε 1 ώρα και 35 λεπτά, Αλόνισο σε 2 ώρες. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε τώρα το μήνυμά σας στο Viber γράφοντας SeaJets, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 6984-932-932. Κάθε μέρα και ένας τυχερός. SeaJets λοιπόν, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο Viber του Ελληνικού 6984-932-932. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους. Τώρα πρέπει να σας αφήσω για λίγο. Όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί Χαρούλα Αλεξίου και το Κύμα.
1: Φέτος το καλοκαίρι δίνουμε ραντεβού με τον Ελληνικό 93,2 στο Ανάβρα Fest. 24, 25 και 26 Ιουλίου στην Ανάβρα Μαγνησίας. Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Μπάκουλης, Βασιλική Μιχαλοπούλου, Εισβολέας, Λάσκα, Ρουμπαγιάτ, Σκιαβαρέσες και η Πιξ Λαξ. Ζήσε από κοντά την εμπειρία του Ανάβρα Fest με τον Ελληνικό 93,2. Άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Ελληνικός 93,2.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
4: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
3: Γιατί?
4: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
3: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
4: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
5: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδικτόνος 16.

0: Δυνατό ξύδι το μετόχι.
1: Ρωμαίος
2: Ιουλιέτα.
1: Από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό
1: μα σύγχρονο
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας
1: χωρίς καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
2: Τρεχάτε για να δείτε.
3: 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου. Παίζει Μποφίλιου. Παίζει και Βύση.
1: Κι έχω τόσα να θυμάμαι από σένα. Χρόνια που τα ζήσαμε μαζί ένα-ένα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τυχερή η Νατάσα Θεοδωρίδου, αν υπάρχει παράδεισος εδώ στον ελληνικό 93,2. Πάντα κοντά μας η Κοσμοτέ. Υπάρχει ένα μέρος όπου η μαγεία του θερινού σινεμά συναντάει τεχνολογική πρωτοπορία. Βασικά δεν είναι ένα μέρος, είναι 16 πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Γιατί φέτος το Art Tech The Road Show της Κοσμοτέ Telecom ταξιδεύει και φέρει ένα εντυπωσιακό, γεμάτο τέχνη και τεχνολογία καλοκαίρι για όλους. Με θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμά quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και κυρίως με δωρεάν είσοδο. Βρείτε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο κοσμοτέ.gr, Παύλα Telecom Road Show. Πάμε και στον τελευταίο μας διαγωνισμό για σήμερα. Ανάβρα Fest, Ανάβρα Μαγνησίας, από 24 έως 26 Ιουλίου. Θα κάνει την πρώτη του εμφάνιση αυτό το υπέροχο φεστιβάλ στο περιβαλλοντικό πάρκο πηγών Ανάβρας, φιλοξενώντας αγαπημένους καλλιτέχνες ελληνικής σκηνής. Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Μπάκουλης, Λάσκας και Αδαρέσες, Πιξ Λάξ και την Αυλαία θα ρίξουν η Ρουμπαγιάτ, η εξαιρετική Ρουμπαγιάτ με ένα παραδοσιακό γλέντι. Αν θέλετε να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις, στείλετε τώρα το μήνυμά σας γράφοντας Ανάβρα και ενώ όνομα, επίθετο και αποστολή στο Viber του ελληνικού 6984-932-932. Ανάβρα, το όνομα τεπώνυμό σας και αποστολή στο 6984-932-932. Καλή επιτυχία σε όλους και όλες και έρχονται οι Λαβρέτζη Μαχαιρίτσας και Διονύσης Σαββόπουλος και τη ζητάω.

0: Αυτό ήταν, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος εκπομπής μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που μείνατε κοντά μας. Εύχομαι και ελπίζω να γλυκάναμε, να ομορφύναμε έστω και μια στιγμή σας. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2, γιατί ακολουθεί ο ένας και μοναδικός Διονύσης Καστόρας. Να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα, να είστε καλά. Βαστάτε γερά από τη Σάπου Φαματσιώρη. Γεια και χαρά σας.
1: Ταξίδι με τον Ελληνικό 93,2 και το Versus Travel στη μαγευτική Αλσατία. Περπάτησε στο κοσμοπολίτικο Στρασβούργο. Ανακάλυψε το παραμυθένιο Κολμάρ και τα πανέμορφα χωριά της Αλσατίας, γεμάτα χρώματα, αμπελώνες και αυθεντική γαλλική ατμόσφαιρα, και ζήσε μια μοναδική κρουαζιέρα στο Ρήνο ανάμεσα σε κάστρα, γραφικά τοπία και ιστορικές πόλεις της Κεντρικής Ευρώπης. Ένα ονειρικό ταξίδι για δύο. 7 ημέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την ποιότητα και αξιοπιστία που προσφέρει ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, Versus Travel. Το ταξίδι περιλαμβάνει διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό, αεροπορικά εισιτήρια, μεταφορές και ξεναγήσεις. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2 και δήλωσε συμμετοχή. Γιατί στα ομορφότερα ταξίδια της ζωής μας παίζει Ελληνικός 93,2.
2: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
3: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο! Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
2: Ανανέωση.
3: Ανοιχτό μυαλό, Αντραϊκής Κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
2: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
3: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
6: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
7: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
9: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Το καλοκαίρι έφτασε επιτέλους. Απολαύστε το με τη Γιους και ανανεώστε τον εξωτερικό σας χώρο με τη συναρπαστική μας συλλογή από έπιπλα και αξεσουάρ για τον κήπο, τη βεράντα, τον μπαλκόνι, την παραλία ή όπου αλλού απολαμβάνετε περισσότερο το καλοκαίρι. Γιους.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
13: Για έλατε να κάνουμε και αυτό το απόγευμα δικό μας εδώ στον Ελληνικό 93,2 και στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας μέχρι τις 7 στην παρέα σας, ο Διονύσης Καστόρας. Καλησπέρα.
12: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Η αλήθεια είναι ότι μια ωραία παγωμένη λεμονάδα με αυτή τη ζέστη θα ήταν ό,τι πρέπει για αυτό το απόγευμα και για αυτή την ώρα. Καλησπέρα, τι μου κάνετε? Εδώ είμαστε για να κάνουμε παρέα, να δροσιστούμε αν γίνεται, να ακούσουμε αγαπημένα τραγούδια, να θυμηθούμε μαζί, να σιγοτραγουδήσουμε, να πάμε όπου μας πάει η μουσική μέχρι τις 7 το απογευματάκι. Στην παρέα σας ο Διονύσης Καστόρας, καλώς ήρθατε και σήμερα. Θέλω να πιστεύω ότι σας βρίσκω όλους καλά, ότι την παλεύετε με αυτή τη ζέστη, με το 34 που έχει αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας. Έχει όμως έτσι και ένα αεράκι που μας κρατάει, νομίζω, μια χαρά για την ώρα. Δεν έχουμε αυτά που βλέπουμε αλλού, κάτι 45 σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Εδώ θα είμαστε λοιπόν, και ό,τι θέλετε εσείς να μοιραστείτε μαζί μου, υπάρχει το Viber του ελληνικού, όπως ξέρετε, 6984-932-932, και πάμε να κάνουμε και αυτό το απόγευμα δικό μας.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Για να βγούμε και σήμερα μαζί στους δρόμους της Αθήνας. Έχει διακοπή κυκλοφορία στην οδό Ορφέως, να ξέρετε, από το ύψος του παράδρομου της λεωφόρου Κηφισού, εκεί στο Εγάλεο, γιατί υπάρχει μια φωτιά σε αποθήκη με τουριστικά, καίγονται πλαστικά. Μυρίζει άσχημα και η περιοχή. Όπως μου στέλνετε εδώ και στα μηνύματα, μου στέλνετε και φωτογραφίες, όπως βλέπω. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στους υπόλοιπους δρόμους τώρα της Αττικής. Έχουμε πολλή κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού. Από την Κηφισιά ξεκινάει και φτάνει μέχρι μετά τη μεταμόρφωση. Και πιο χαμηλά εκεί στο ύψος του Περιστερίου. Το λιμάνι του Πειραιά αρκετή κίνηση και καθυστερήσει αυτή την ώρα και στην Κηφισίας και στη Μεσογείου και την Κατεχάκη, στην Ηλιουπόλεως, στην Παριλαϊκή και στον Άλυμο, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας αρκετή κίνηση.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Κρύψε με μες στο παλτό σου. Κάνε με κορμί δικό σου.
0: Παίζει Μποφίλιο. Παίζει και Βύση.
2: Καλημέρα καινούρια μ' αγάπη. Καλημέρα καινούρια ζωή.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Αν ξαφνικά σας πήγα σε ακρογιαλιές και νησιά και θυμηθήκατε προηγούμενα καλοκαίρια, από η Ιουλία Καραπατάκη βοήθησε σε αυτό, να ξέρετε ότι ήδη είμαστε σε μια φάση προσμονής και αναμονής, το ξέρετε ήδη για τις φετινές καλοκαιρινές διακοπές. Και αν όλο αυτό τώρα σας αγχώνει, γιατί κάπου καίγεστε, ψήνεστε στους δρόμους της Αθήνας και ταλαιπωρείστε, ή στη δουλειά ή και στο σπίτι ακόμα, την παλεύετε, δεν την παλεύετε με τη ζέστη αυτή, έχω μια έρευνα που διάβασα πριν από λίγη ώρα για σας. Μία έρευνα που αφορά την προσμονή, λέει, των καλοκαιρινών διακοπών. Η προσμονή, ακόμα και 8 εβδομάδες πριν τις διακοπές, μας προσφέρει, λέει, μεγαλύτερη και μεγαλύτερης διάρκειας χαρά και ευτυχία από ότι οι ίδιες οι διακοπές. Έτσι λένε οι επιστήμονες που έκαναν την έρευνα. Θέλω να μας πούν δηλαδή ότι περιμένοντας να φύγουμε για καλοκαιρινές διακοπές, είμαστε πάρα πολύ ευτυχισμένοι. Οι διακοπές μετά περνάνε πάρα πολύ γρήγορα και μετά ξανά στα ίδια. Αντίθετα δηλαδή με τις διακοπές, η ψυχολογική ανάταση, λέει, υποχωρεί πολύ γρήγορα την κατά τη διάρκεια των διακοπών, παρά όταν τις περιμένουμε με μεγάλη ανυπομονησία. Δεν το λέω εγώ, επιστήμονες το λένε. Εγώ θα σας πω ότι θα επιστρέψω πολύ πολύ γρήγορα για να ακούσουμε Γλυκερία εδώ στον Ελληνικό 93,2 και το ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Είμαι ο B

0: κάθε πω. Νέο Ariel The Big One. Πόντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
1: Καλημέρα σας.
2: Γεια σας, ένα άρωμα θα ήθελα.
1: Κάτι συγκεκριμένο?
2: Α, είναι ένα καινούριο, το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό, που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο, που την κοιτάζουν όλοι, που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα, αυτό το άρωμα.
3: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
2: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
4: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία, από τη Medisave.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Κατσιμίχα.
1: Βοήθεια Χριστιανή, κοντεύω να φλιπάρω. Ζηλεύω ποιον της μιλά και όποιον την κοιτάει.
0: Παίζει Pix Lux.
1: Πούλαμε λοιπόν στο ξαναλέω. Πούλαμε για λίγη σιγουριά.
0: Παίζει και Μέλισσες.
1: Γιατί έχω μια μονάχικη καρδιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Για όλα τα ερωτευμενάκια που έρχονται στην παρέα μας τα απογεύματα εδώ στον Ελληνικό 93,2 και όχι μόνο τα ερωτευμενάκια. Αγαπημένο τραγούδι από την Άννα Βύση και μείνετε εδώ. Θα σας αφήσω για λίγο και θα επιστρέψω για τη δεύτερη ώρα για αυτό το πολύ ζεστό απόγευμα της 3ης 22 Ιουνίου. Θα ακούσουμε μαζί μεταξύ άλλων την Ελένη Βιτάλη, θα ακούσουμε τη Χαρούλα Αλεξίου, θα ακούσουμε και τη Μαριάννα Κατσιμίχα με τον Δημήτρη Μπάκουλη. Μείνετε εδώ.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει την Ελεονόρα Ζουγανέλη σε μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.

0: τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Από τις μεγάλες επιτυχίες της μέχρι αγαπημένες διασκευές, η Ελεονόρα Ζουγανέλη υπόσχεται μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2.
1: Μα στο τάζω.
0: Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ, πιτσούνι μου, να σε φιλήσω».
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Go, go, go!
6: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
7: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
8: Αμέ.
9: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
8: Αμέ.
9: Θα έρθεις από μένα.
8: Αμέ.
9: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
8: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Αριστά, ναι, αριστά. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
11: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
12: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
13: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
12: Ανανέωση.
13: Ανοιχτό μυαλό, άντρακης, κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
12: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
13: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
14: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
15: Καλοκαιράκι στον Ελληνικό 93,2 και περνάμε μαζί τα απογεύματα. Μέχρι τις 7 στην παρέα σας ο Διονύσης Καστόρας. Καλησπέρα σε όλους.
14: Ελληνικός 93,2.
16: Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

Από το 1986 το τραγούδι αυτό του Αντώνη Βαρδί, όταν το τραγουδούσε με τη Χριστίνα Μαραγκόζη και έβαζε μουσική στους στίχους του Πάνου Φαλάρα. Από το άλμπουμ Συγκάτοικοι είμαστε όλοι στην τρέλα, επίκαιρος αυτός ο τίτλος ακόμα και σήμερα. Συγκάτοικοι είμαστε όλοι στην τρέλα και εδώ στον Ελληνικό 3,2 νομίζω μπορούμε να αντισταθούμε τουλάχιστον με τραγούδια που αγαπάμε, τραγούδια που μας ταξιδεύουν στο παρελθόν, που μας θυμίζουν ωραίες, κάποιες φορές και όχι τόσο ευχάριστες καταστάσεις, αλλά που μπορούμε μέσα από τη μουσική να τις διαχειριστούμε. Οι αναμνήσεις άλλωστε είναι αυτές που μας κρατάνε ζωντανούς και μας δίνουν μια αφορμή και μια όθηση να προχωρήσουμε μπροστά. Γιατί αν μαθαίνεις από τα λάθη σου, διορθώνεις και τα λάθη και τα πάθη. Εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι τις 7. Στο μικρόφωνο Διονύσης Καστόρας. Στέκει και η ώρα κοινή ησυχία, νομίζω έτσι που έχει πιάσει αυτή η φιλοσοφία αυτό το απόγευμα της Τρίτης. Έχουμε ακόμα περίπου 20-25 λεπτά και μετά μπορείτε να δυναμώσετε το ραδιόφωνο σας, αν είστε στο σπίτι, όσο θέλετε εσείς.

να γίνω και πάλι συνοδηγός στους δρόμους της Αθήνας. Λοιπόν, Κηφισός κατεβαίνοντας. Εκεί στο ύψος της μεταμόρφωσης πάρα πολύ κίνηση, μποτιλιάρισμα δηλαδή, και πιο κάτω χαμηλά και στο ύψος της περιοχής του Ρέντι στην άνοδο, αλλά επίσης στην κάθοδο στο ύψος εκεί του Περιστερίου. Κέντρο της Αθήνας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, η Αλεξάνδρα τμηματικά περισσότερο στην άνοδο. Περισσότερη κίνηση. Η Μητού σε κάποια σημεία στο Παγκράτη, όπως και η Φιλολάου εκεί που συναντά τη Φορμίωνος, το λιμάνι του Πειραιά, η Παραλιακή όπως βλέπω εδώ, η Συγκρού σε κάποια σημεία και η Φυσίας Μεσογείων τμηματικά με αρκετά προβληματάκια, καθυστερήσεις στην Αττική Οδό αυτό το απόγευμα.

0: Και αυτή είναι η ομοίη αλήθεια για τις σχέσεις όπως την περιγράφουν ο Γεράσιμος Βαγγελάτος και ο Θέμης Καραμουρατίδης στο ολοκέντρο τραγούδι που ακούσαμε τώρα από την Νατάσα Αμποφίλιου. Όλα τέλεια. Είσαι στον Ελληνικό 3,2, 5 και 38 δείχνει το ρολόι. Η θερμοκρασία, για να ξέρετε, στο κέντρο της Αθήνας αυτή την ώρα είναι στους 34 βαθμούς Κελσίου. Έχει αγγίξει και το 35. Στην παρέα σου Διονύσης Καστόρας και λέω αυτή την Πέμπτη να πάμε θέατρο μαζί. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, 8.30 το βράδυ. Για ένα λαμπερό musical που μας θυμίζει παλιό ελληνικό κινηματογράφο, του αγοριού απέναντι, τον Μιχάλη Ρέπα και Αθανάση Παπαθανασίου, με τα υπέροχα μοναδικά τραγούδια του Μίμη Πλέσα που όλοι έχουμε αγαπήσει. Αλέξη Γεωργούλης, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλης, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρης Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλης Κλονάρης, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου στη σκηνή, μαζί με 20 χορευτές και τον Γιώργο Λιβάνη που είναι στο τραγούδι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι του αγοριού απέναντι και αν θέλετε να είστε μεθαύριο Πέμπτη στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ για να απολαύσουμε μαζί αυτό το musical, στείλτε τώρα μήνυμα στο Viber του Ελληνικού. Θα γράψετε θέατρο Άλσος, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 6984-932-932. Θέατρο Άλσος, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 6984-932-932. Θα μπείτε στην κλήρωση για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις. Στέλνετε το μήνυμά σας αμέσως τώρα. Και επιστρέφω για να ακούσουμε μαζί Άλκη στην Πρωτοψάλτη.
1: Ελληνικός 93,2. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθεια 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
6: Ρωμαίος.
7: Ιουλιέτα.
6: Από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό.
6: Ασύγχρονο.
7: Που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
7: Ρωμαίος Σακελαρίου.
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας.
6: Χωρίς καμιά ντροπή.
7: Ο Γιάννης Γανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
6: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
7: Τρεχάτε για να δείτε.
8: 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου Θέατρο Βράχου.
9: Φίλες και φίλοι.
10: Μα είμαστε δύο.
9: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
11: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Μοιάζουν οι ώρες να είναι μεγάλες ανηφόρες, σαν να παλεύω. Έτσι αισθάνομαι και ζω. Μοιάζουν οι ώρες να πέφτουν πάνω μου σαν μπόρες και αναμνήσεις.

0: αγάπη.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
2: Ζω μετά από σένα ζω.
1: Παίζει Μαρινέλα.
3: Για σένα ναι μπορώ φωνιά να προσκυνήσω.
1: Παίζει και Θεοδωρίδου.
4: Για να γινόταν μια φορά να μουν στη δική του αγκαλιά.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Εδώ είμαστε στον αέρα του Ελληνικού 93,2 και μόλις επιστρέψουμε για την τρίτη ώρα θα ακούσουμε και Γιώτα Νέγκα, θα ακούσουμε και Γιάννη Κότσιρα και Ελευθερία Αρβανιτάκη. Μείνετε εδώ.
1: Ο Ελληνικός 93,2 σας προσκαλεί στην πιο καυστική και πολυσυζητημένη θεατρική παράσταση της χρονιάς, η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη. Η παράσταση που έκανε sold out για δύο συνεχόμενες χρονιές έρχεται αυτό το καλοκαίρι να ταράξει τα θεατρικά βράδια της Αθήνας. Μια ξεκαρδιστική πολιτική σάτιρα γεμάτη ανατροπές, γέλιο και ελληνική πραγματικότητα. Μπείτε τώρα στο ελληνικός932.gr και δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των παραστάσεων. Φέτος το καλοκαίρι πάμε θέατρο με τον Ελληνικό 93,2. Συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και που σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

0: Δυνατό ξύδι το μετόχι.
1: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
2: Τι έχουμε?
1: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollege,
3: παντρούσκα, ταβαρίς πο κομμάτσιο.
1: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
5: Όπου κι αν είστε, παίρναμε μαζί τα απογεύματα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Εδώ στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας μέχρι τις 7 στην παρέα σας, ο Διονύσης Καστόρας.
4: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Εδώ είμαστε στον Ελληνικό 3,2 και μόλις θυμηθήκαμε τους 2002GR και το είπες πως, αγαπημένο τραγούδι. Νομίζω από τα τραγούδια που μας θυμίζουν πολλά και μιλάνε στην καρδιά μας, κυρίως μιας κάποιας ηλικίας, έχουν πολλά να μας πουν. Να θυμίσω ότι οι 2002GR ιδρύθηκαν το 1982, ένα συγκρότημα που ήταν διάδοχος ενός γκρουπ που είχε σχηματιστεί, είχε δημιουργηθεί το 1970. Το είπες πως από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του που ακούμε ακόμα και σήμερα και θυμόμαστε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Εδώ που βρισκόμαστε τα απογεύματα και αφήνουμε τη μουσική να μας πάει όπου θέλει αυτή. Κάνουμε μαζί τα ταξίδια της. Στο μικρόφωνο ο Διονύσης Καστόρας μέχρι τις 7 και έρχεται ο Δημήτρης Μπάσης αμέσως τώρα σε ένα πολύ πολύ αγαπημένο τραγούδι. Δεν είναι μόνος του, είναι μαζί με τον Χρήστο Μάστορα και ένα λεπτό στον Ελληνικό 93,2.

Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.

Βγαίνουμε ξανά στους δρόμους της Αθήνας. Έχει αυξηθεί η κίνηση, όπως βλέπω εδώ, στην Παραλιακή, εκεί στο ύψος του Αλίμου περισσότερο. Αρκετές πολλή κίνηση έχει ο Κηφισός, κυρίως στην κάθοδο, αλλά και στην άνοδο σε κάποια σημεία. Δυσκολότερο σημείο στον κόμβο της μεταμόρφωσης.

Υπάρχουν αυτή την ώρα στην Αττική Οδό, την Κηφισίας. Αν κατεβαίνετε μετά το Μαρούσι αλλά και μετά το Ψυχικό στην Άνοβο, θα συναντήσετε πάρα πολύ κίνηση. Ο Καρέας και η Κατεχάκη σε κάποια σημεία, το κέντρο της Αθήνας μποτιλιαρισμένο, όπως Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, θέλει υπομονή, Σταδίου σε κάποια σημεία, η Ηλιουπόλεως, δρόμοι με αρκετή κίνηση. Κάπως καλύτερα στη λεωφόρο Αθηνών τα πράγματα τώρα στην είσοδο προς Αθήνα.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν ανοίξει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

0: Φύγε από Χαρούλα Αλεξίου και Λέξη εδώ στον Ελληνικό 93,2, 6 και 35 δείχνει το ρολόι αυτό το πολύ ζεστό απόγευμα της 3ης 23 Ιουνίου. Φεύγει γρήγορα ο Ιούνιος, νομίζω έχει φύγει ήδη και δεν το έχουμε καταλάβει. Λοιπόν, σε ένα μήνα περίπου από σήμερα, 24, 25 και 26 Ιουλίου, σας περιμένουμε στο Ανάβρα Fest. Εκεί, στο περιβαλλοντικό πάρκο πηγών Ανάβρας, όπου θα φιλοξενηθούν αγαπημένοι καλλιτέχνες σε ένα μοναδικό φυσικό περιβάλλον. Παρασκευή 24 Ιουλίου, κρατήστε ημερομηνίες. Εμφανίζονται στη σκηνή η Μαριάννα Κατσιμίχα, ο Δημήτρης Μπάκουλης, η Βασιλική Μιχαλοπούλου και ο Εισβολέας. Μία μέρα μετά, στις 25 Ιουλίου, Σάββατο, στη σκηνή η Λάσκα, Σκιαδαρέσες, Answer Ex Eversor και η Pix Lux. Και την Κυριακή 26 Ιουλίου, ένα παραδοσιακό γλέντι από τους Ρουμπαγιάτ. Το Avanda Fest, να ξέρετε, υπόσχεται ένα ξεχωριστό τριήμερο γεμάτο μουσική, διασκέδαση και επαφή με τη φύση. Και αν θέλετε να είστε εκεί με τον Ελληνικό 93,2, υπάρχουν για σας διπλές προσκλήσεις. Με ένα μήνυμα στο Viber μπορείτε να τις διεκδικήσετε αμέσως τώρα, γράφοντας Ανάβρα, ονοματεπώνυμο, και αποστολή στο 6984-932-932. Ανάβρα, ονοματεπώνυμο. Στέλνετε το μήνυμά σας στο 6984-932-932. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο και ακούμε μαζί Σοκράτη Μάλαμα.
1: Ελληνικός 93,2. Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία επιπλών και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κυλίνδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
3: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
4: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
3: Ανανέωση.
4: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
5: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
3: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
5: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
6: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
7: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
6: Προσλαμβάνεστε.
8: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
11: Φίλες και φίλοι.
12: Μα είμαστε δύο.
11: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
13: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Έρωτας αρχάγγελος σαν τις παλιές εικόνες, κι ο χορός του κόσμου ράγιζει του αρμού.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Πήγα στα μέρη που ξέρει πρώτο δει.
0: Παίζει και Μαζονάκη.
3: Ανοίγω σε μένα και στα όνειρά μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Γιάννης Πλούτερχος και το καλύτερο παιδί. Και επειδή συνήθως τα καλύτερα παιδιά έρχονται αντιμέτωπα με την αχαριστία, η λέξη που κράτησα για εσάς σήμερα από το βιβλίο του Χάρη Πολίτη Καθρέφτης είναι η λέξη αχαριστία. Γράφει ο Χάρης Πολίτης: η αχαριστία πληγώνει βαθιά. Δεν αφορά μόνο μια πράξη, αφορά τη σχέση. Αυτό που υπήρχε και αυτό που χάθηκε. Το βιβλίο Καθρέφτης κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα και έγινε best seller μάλιστα πολύ πολύ γρήγορα από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας του.

0: Με ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα σας και για σήμερα. Σας αφήνω και θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 4 το απόγευμα εδώ στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Εδώ που έρχεται τώρα ο Κώστης Λιπερόπουλος. Μαζί του θα περάσετε αυτό το βράδυ, θα είναι στην παρέα σας μέχρι τις 10. Να περάσετε όμορφα ό,τι και να κάνετε, να προσέχετε. Πολλά φιλιά.
1: Ερωτευτήκαμε. Συγκινηθήκαμε.
2: Είναι σε φωτιά κι αέρας, νερό κι αέρας, φωτιά.
1: Ταξιδέψαμε.
3: Όση ανάγκη γίνεται ιστορία.
1: Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Η αγαπημένη μουσική εκπομπή συνεχίζεται. Απολαύστε τώρα όλα τα επεισόδια και τις ξεχωριστές εκτελέσεις στο επίσημο κανάλι του ελληνικού στο YouTube.
4: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
4: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
5: Για πότε είναι αυτά?
4: Και σήμερα.
5: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
6: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
5: Oh, φτάσαμε.
4: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
6: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι. Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο.
9: Bad boy.
8: Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
9: Αυτό, ναι, αυτό.
8: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
10: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
11: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
12: Φωτογράφηση.
11: Γιατί?
12: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
11: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
12: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
13: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
15: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
16: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
15: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
17: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.

Ο Μανούλης Λιδάκης, ένα τραγούδι του Κώστα Λιβαδά, πολύ πολύ αγαπημένο. Προηγουμένως δεν με ακούσατε, έκανα όπως μ' άκουγα εγώ όμως. Λοιπόν, Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνα, ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια μέχρι τις 10 για τρεις ολόκληρες ώρες, εδώ που παίζει τα τραγούδια μας και με την πρώτη μου καλησπέρα, η Φατμέ και το ταξίδι.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Ο Γιάννης Κότσιρας με τον Σασμό στον Ελληνικό 93,2 και μετά από δύο αξέχαστες sold out συναυλίες στο Θέατρο Βράχων, ο αγαπημένος μας Γιάννης Κότσιρας και η παρέα του, που αποτελείται από εξαιρετικούς μουσικούς και συνεργάτες, μας δίνουν δύο νέα ραντεβού, 14 και 15 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, για δύο υπέροχες μοναδικές μουσικές βραδιές. Ήταν ο Γιάννης Κότσιρας, έρχεται αμέσως τώρα η Κέτη Γαρμπή στον αέρα μας με την Τάσα Θεοδωρίδου και το αγαπημένο μας «Επιτέλους».

Χριστός Θηβαίος με την αγάπη στον Ελληνικό 93,2. Φέτος το καλοκαίρι όμως ο Ελληνικός σας προσκαλεί, το ξέρετε ήδη αυτό, στην πιο καυστική και πολυσυζητημένη θεατρική παράσταση της χρονιάς. Η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη σε σκηνοθεσία Κατερίνας Μαυρογεώργη σε μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία. Μια απολαυστική πολιτική σάτυρα γεμάτη γέλιο, γεμάτη ανατροπές και ξεκαρδιστικές καταστάσεις που μετά από δύο sold out χρονιές έρχεται να αναστατώσει τα θεατρικά βράδια του φετινού μας καλοκαιριού. Πρώτη στάση Αθήνα, Δευτέρα, 29 Ιουνίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Και σας έχω διπλές προσκλήσεις, γι' αυτό λοιπόν κινητά στα χέρια, ανοίγετε Viber και μέσω Viber στέλνετε το εξής μήνυμα: Καριάτιδα, κενό, το όνομα και το επώνυμό σας και όλο μαζί αποστολή στο κινητό μας, το 6984-932-932. Και ο Βασίλης Καζούλης στον αέρα μας με τα αεροπλάνα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σαν να ζητώ, σαν να ζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Στο τσιγάρο που κρατώ, στον ένα μου Θεό, να μη δώσει να ξημερωθώ.
0: Παίζει Κέρεμο.
3: Θα πρέπει, θα πρέπει, θα πρέπει να σου είναι εδώ που σε χρειάζομαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Είναι μικρή η ζωή μας, είπε η Μαρίζα Ρίζου εδώ στον Ελληνικό 93,2 και εμείς μετρώντας στιγμές αλλά μετρώντας και φιλιά θα περάσουμε στο πρώτο μας σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά επιστροφή στον αέρα και στα τραγούδια μας με τον Γιώργο Καραδήμο. Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του ελληνικού. Μαρία Αναματερού.

0: Ακούστε ολόκληρο το τραγούδι στα social media του Ελληνικού 93,2.
1: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
0: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μικρήναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
2: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
3: Άρα συμφωνούμε για full time.
2: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο δεν λογώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Israel.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Costa τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ACME αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ACME. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
3: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Δεν είσαι εδώ. Δεν υπάρχεις πια μες στη ζωή μου.
0: Παίζει Μποφίλιο.
2: Όλα είναι μπροστά. Περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει και Βύση. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
3: Έτσι ξαφνικά σε είδα απέναντί μου. Έτσι ξαφνικά.

Έτσι ξαφνικά στάθηκε στην πόρτα, είπα βιαστικά.

Αντώνης Ρέμος με τη Μαρινέλα στο Έτσι Ξαφνικά του Αντώνη Βαρδί και της Γιούλας Γεωργίου εδώ στον ελληνικό 93,2 ελληνικός 932.gr εναλλακτικά για τους online και θυμίζω θα το χρειαστείτε έτσι κι αλλιώς κατά τη διάρκεια της εκπομπής 69 84 932 932 το κινητό μας και στον αέρα μας έρχεται αμέσως τώρα η Νατάσα Αμποφίλου.

0: Θα σε θυμάμαι με τα λόγια του Πυθαγόρα και, και τη μουσική του Γιάννη Σπανού. Ο Γιάννης Σπάριος ολοκληρώνει την πρώτη μας ώρα με ένα πολύ αγαπημένο μας τραγούδι. Να σας πω ότι θα βρίσκεται Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Ο Γιάννης Σπάριος μας δίνει ραντεβού στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και όταν τα ρολόγια μας δείξουν 8 ακριβώς και πάλι εδώ που παίζει τα τραγούδια μας στον Ελληνικό 93,2 για άλλες 2 ώρες γεμάτες με αυτά.
1: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, η Ευρυδίκη και ο Θοδωρής Μαραντίνης σε μια αναπάντεχη συνεργασία που θα προκαλέσει αίσθηση. Οι 50 αποχρώσεις του ροκ, μια μουσική διαδρομή που ξεκινά από τη δεκαετία του 60 και φτάνει μέχρι το σήμερα. Καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ, θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ,
3: θα έρθεις από μένα.
4: Αμέ,
3: ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ, τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Ελληνικός 93,2 και ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια μέχρι τις 10. Καλώς ορίσατε την νεότερη στην παρέα μας.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Το υπέροχο τραγούδι του Σταμάτη Κραουνάκη και του Λάκη Λαζόπουλου από την μοναδική ερμηνεία του Δημήτρη Μητροπάνου στον Ελληνικό 93,2. Και έχω να σας πω ότι μετά από δύο κατάμεστες παραστάσεις στο Δύο Ηρώδου Αττικού, η πολυσυζητημένη Λύση Στράτη του Σταμάτη Κραουνάκη, μια ξεκαρδιστική όπερα, ανεβαίνει για μία μοναδική βραδιά στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού την Τετάρτη 15 Ιουλίου. Οπότε να είστε σε ετοιμότητα. Και από τον Δημήτρη Μητροπάνο και το Όταν Έχω Εσένα, στην Κλαβδία με την Αστερομάτα.

1980 ήταν τότε που η τηλεόραση έμπαινε στην περίοδο του χρώματος. Χρωματιζόταν και η μεθυσμένη πολιτεία του Σωτήρη Πατατζή ήταν το πρώτο εγχώριο έγχρωμο σίριαλ. Η στίχη είναι του Δημήτρη Ιατρόπουλου, η μουσική είναι του Μανώλη Μικέλη και φυσικά ήταν η αναβίση στον Ελληνικό 93,2 με ένα τραγούδι που περιλήφθηκε στο δίσκο της με τίτλο «Ναι» και κυκλοφόρησε το Δεκέμβριο του 1980. Και μαζί με το «Όσο έχω φωνή» το ακούμε εδώ και δεκαετίες δυνατά. Ελληνικός 93,2 και τώρα θα σας πάω στον πιο δροσερό προορισμό της πόλης. Στο Waterfront Water Park, μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού, εκεί σας περιμένει απόλυτη δροσιά, με τις νεροτσουλήθρες, με βουτιές στις πισίνες και την απόλυτη χαλάρωση φυσικά στις ξαπλώστρες κάτω από τις ομπρέλες. Waterfront Water Park, και για να πάρετε μια γεύση, μπείτε στο site του waterfront.gr. Για τις προσκλήσεις σας όμως, γιατί σας έχω και σήμερα προσκλήσεις, οικογενειακά πάσα θέλετε να τα πείτε, πάντως είναι για 4 άτομα, είτε για την οικογένεια είτε για την παρέα. Παίρνετε κινητά λοιπόν αμέσως τώρα και μέσω Viber στέλνετε Waterfront, κενό, το όνομα και το

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Φριντζίλα.
1: Οι ερώτες είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Θα θέλω ξανά να με θες. Θα θέλω αέρας να γίνει.
0: Παίζει και Κλαβδία.

0: Από τα πολύ πολύ ωραία χασάπικα, η Ελευθερία Αρβανιτάκη στον Ελληνικό 93,2 με ένα τραγούδι σε στίχους του Γιώργου Γιαννακόπουλου και μουσική του Γιώργου Μουζάκη. Είναι ώρα για ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά στον αέρα και στα τραγούδια μας με τη Δήμητρα Γαλάνη.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του αγοριού απέναντι, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
2: Του αγοριού απέναντι.
1: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι, με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στα σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Ρωμαίος,
7: Ιουλιέτα,
6: από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό,
6: μα σύγχρονο,
7: που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ.
7: Ρωμαίος Σακελαρίου.
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας,
6: χωρίς καμιά ντροπή,
7: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
6: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
7: Τρεχάτε για να δείτε.
1: 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου.

Ο Μιχάλης Χατζιάνης με το ταξιδιάρικο καλοκαίρι του στον Ελληνικό 93,2 και με την ευκαιρία να σας πω πως ο Ελληνικός και το Versus Travel σας ταξιδεύουν 7 ημέρες στη μαγευτική Αλσατία σε πολυτελές ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό για 2 όλο το πακετάκι αυτό με όλα τα έξοδα πληρωμένα και για τους 2. Να περπατήσετε στο κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, να ανακαλύψετε το παραμυθένιο Κολμάρ και τα πανέμορφα χωριά της Αλσατίας και να ζήσετε βέβαια μια μοναδική κρουαζιέρα στο Ρήνο. Γιατί και στα πιο όμορφα ταξίδια μας παίζει Ελληνικός 93,2. Για τη συμμετοχή σας στον μεγάλο αυτό διαγωνισμό, τον ταξιδιάρικο διαγωνισμό με το Versus Travel, δεν θέλω Viber, θέλω SMS. Κινητά λοιπόν στα χέρια, γράφετε μήνυμα γράφοντας Ελληνικός και ενώ την απάντηση στην ερώτηση πού μας ταξιδεύει ο Ελληνικός και ενώ το ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας και όλο μαζί αποστολή στο 19619. Mediatel, η χρέωση είναι 34 λεπτά ένα SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει, γράμμη παραπώνων 214-214-8020 και λίγο υπομονή μέχρι την Παρασκευή 26 του μηνός που ο Δημήτρης Μιλιόγλου θα κάνει την κλήρωση πρωί στον Ελληνικό στην εκπομπή του. Και συνέχεια στον αέρα και στα τραγούδια μας με τον Γιώργο Νταλάρα και τον Χρήστο Μάστορα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Να βάλω τα μεταξωτά και να φυσάει. Στα εργοστάσια μπροστά και στα σκουπίδια πλάι.
0: Παίζει νέγκα.
2: Και σε παίρνω αγκαλιά. Με τα μάτια κλειστά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ο Αντώνης Ρέμος ολοκληρώνει τη δεύτερη μας ώρα με ένα τραγούδι του Γιώργου Θεοφάνους. Εμείς θα φύγουμε για λίγο, πάρα πολύ λίγο, για ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και στις 9 ακριβώς και πάλι εδώ για μία ακόμα ώρα με τα τραγούδια μας.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Καλημέρα σας.
7: Γεια σας. Ένα άρωμα θα ήθελα.
6: Κάτι συγκεκριμένο?
7: Α, είναι ένα καινούριο. Το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό. Που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο. Που την κοιτάζουν όλοι. Που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα. Αυτό το άρωμα.
1: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού. Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες. Για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
7: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Είναι ο Ελληνικός 93,2, είναι ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια μέχρι τις 10 και είναι ο Θοδωρής Βουτσικάκης στο τυχερό αστέρι του Κωνσταντίνου Β' για το ξεκίνημα της ώρας.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
8: Εσύ.

Μουσική Γιάννης Πανός. Στοιχή Μιχάλης Σαββατάγγελος. Μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 2002 GR. Δεν είσαι έρωτας εσύ, εδώ στον ελληνικό 93,2. Εσείς εναλλακτικά στο ελληνικό 932.gr. Θυμίζω 69 84 932 932, το κινητό μας, για ό,τι με χρειαστείτε μέχρι τις 10, που θα είμαστε μαζί. Για τη συνέχεια όμως, έρχεται στον αέρα μας η Νατάσα Θεοδωρίδου με ένα τραγούδι σε στίχους του Θάνου Παπανικολάου και μουσική του Γιώργου Θεοφάνους. Μια κόκκινη γραμμή.

Χαρούλα και οι φίλοι της στον Ελληνικό 93,2 και το ξέρετε ήδη αυτό, ότι αυτό το καλοκαίρι, το καλοκαίρι του 2026, θα το περάσουμε όλο στην ομορφότερη ταράτσα της πόλης, στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη, και την Παρασκευή 26 του μηνός στις 9 το βράδυ η Ευρυδίκη και ο Θοδωρής Μαραντίνης συναντιούνται στη σκηνή σε μια μοναδική μουσική συνεργασία. Η τίτλος της μουσικής παράστασης «Οι 50 αποχρώσεις του ροκ». Ταξιδεύουν από τη δεκαετία του 60 μέχρι σήμερα μέσα από αγαπημένα ροκ τραγούδια και ανατρεπτικές ερμηνείες. Μαζί θα το ζήσουμε και αυτό το live ζωντανά και στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Θα είμαστε εκεί, θα είστε κι εσείς όμως εκεί, αρκεί να πάρετε τώρα τα κινητά σας και μέσω Viber να στείλετε «ροκ» και ενώ το όνομα και το επώνυμό σας και όλο μαζί αποστολή στο 6984-932-932 για να εξασφαλίσετε τις διπλές σας προσκλήσεις. Και από την Χάρης Αλεξίου στον αέρα και στα τραγούδια μας με τον Ορφέα Περίδη.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Οι αγάπες πάντα φεύγουνε, οι φίλοι όλα τα δέχουνε, αϊδέ.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Κι αν σε θέλω, κι αν με θέλεις, τίποτα δεν βγαίνει.
0: Παίζει και Μαζονάκι.
3: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου, πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Μουσική Νίκος Τερζής, στίχη Γιάννης Κότσιρας και ο Γιάννης Κότσιρας στον Ελληνικό 93,2 με τον «Να μ' αγαπάς». Από τον Απρίλιο του 1996, όταν κατεβαίνοντας, γράφει ο ίδιος στην Πανεπιστημίου, πέρασε από το Δισκοπολείο Μετρόπολης και είδε πρώτη φορά το πρώτο του CD στη βιτρίνα, τον «Αθώο Ένοχο». Έχουν περάσει 30 χρόνια. Αυτά τα 30 χρόνια γιορτάζει και αυτό το καλοκαίρι ο Γιάννης Κότσιρας, με συναυλίες που θα δώσει σε όλη την Ελλάδα, σε διάφορες πόλεις της χώρας μας. Λοιπόν, από το Γιάννη Κότσιρα στον αέρα και στα τραγούδια μας, με την Γλυκερία και το «Βαριά ποτά, βαριά τσιγάρα».

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Φριντζίλα.
1: Οι έρωτες είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Και μετά δεν μιλάμε πολύ.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Και επιτέλους πάψε να το τιμωρήσε. Ούτε μπόρεσες να είσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Ρεμός Ρέμος με τη μοναξιά του στον ελληνικό 93,2 και λίγο πριν πούμε καληνύχτες απόψε, να θυμίσω ότι αύριο θα βρεθούμε από κοντά στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Αύριο Τετάρτη στις 9 το βράδυ η Ελεονόρα Ζουγανέλη επιστρέφει στη σκηνή με ένα πρόγραμμα γεμάτο από όλα εκείνα τα τραγούδια που έχουμε αγαπήσει, από τις μεγάλες της επιτυχίες, από τις πολύ αγαπημένες μας διασκευές που έχει κάνει με τον μοναδικό της τρόπο. Η Ελεονόρα Ζουγανέλη υπόσχεται μια συναυλία που έτσι κι αλλιώς θα μας μείνει αξέχαστη με την υπογραφή του ελληνικού 93,2. Αύριο το βράδυ στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Ραντεβού εκεί λοιπόν, συνέχεια στον αέρα και στα τραγούδια μας με τους Pixlax και το Γιατί.

0: Γιώργος Νταλάρας κλείνει απόψε την εκπομπή. Είναι λίγο πριν τα αρλόγια μας δείξουν 10 ακριβώς. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 7 ακριβώς. Και πάλι εδώ που παίζει τα τραγούδια μας στον Ελληνικό 93,2 από τον Κωστή Λιμπερόπουλο. Καληνύχτα και καλό ξημέρωμα σε όλες και όλους.
1: Ο διαγωνισμός που ξεσήκωσε όλη την Αθήνα. Χιλιάδες τηλεφωνήματα για την ερώτηση «Τι παίζει» με τη μοναδική σωστή απάντηση «Ελληνικός 93,2». Αυτή τη σεζόν χαρίσαμε ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
2: Έχουμε τη μεγάλη τυχερή του MG.
3: Είναι εδώ η Ελεονόρα.
2: Δυνατά Ελληνικός 93,2.
1: Χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς.
4: Καλημέρα Σταυρούλα μου.
5: Καλημέρα σας.
4: Έχεις ένα budget κατά 1.000 ευρώ μεγαλύτερο. Συγχαρητήρια Σταυρούλα μου. Καλημέρα Χριστίνα μου.
5: Καλημέρα.
4: Τι θα έλεγες λοιπόν αν σου έδινα αυτή τη στιγμή 1.000 ευρώ σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιώς για να γίνουν δικά σου από το τι παίζει για τον Ελληνικό 93,2.
1: Και καθημερινά δώρα συνολικής αξίας μεγαλύτερης από 50.000 ευρώ. Τώρα ξέρεις, όταν λες Ελληνικός 93,2, κερδίζεις. Μείνετε συντονισμένοι καθημερινά. Το τι παίζει επιστρέφει σύντομα στον Ελληνικό 93,2. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

θες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας. Μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια.

0: και πες με αγάπη.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου. Παίζει Μποφίλιου. Παίζει και Βύση.
2: Κι έχω τόσα να θυμάμαι από σένα. Χρόνια που τα ζήσαμε μαζί ένα-ένα.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Ζω μετά από σένα ζω.
0: Παίζει Μαρινέλα.
2: Για σένα ναι μπορώ φωνιά να προσκυνήσω.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Για να γινόταν μια φορά να μουν στη δική του αγκαλιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτά.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Πάνος Μουζουράκης.

ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους στίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε

μάτια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα. Μου λες τα μάτια σου να μην τα αγαπώ και να μην πάψω να πιστεύω στα δικά μου. Μ' αυτά τα μάτια όπου χαθώ και όπου βρεθώ, τα έχω πει. Μ' αυτά τα μάτια όπου χαθώ και όπου βρεθώ,

Είδα ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και άνεργο σε στέλνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαλαδιά.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σαν να ζητώ, σαν να ζητώ στη Σαλονίκη ξημερώματα.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Στο τσιγάρο που κρατώ, στον ένα μου Θεό, να μη δώσει να ξημερωθώ.
0: Παίζει Κέρεμο.
3: Θα πρέπει, θα πρέπει, θα πρέπει να σου εδώ που σε χρειάζομαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Στην άγορα του Αλκαλίλη θα πουλάνε τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
3: Να ήταν η αγάπη σαν νερό που δεν τελειώνει, όλες οι θάλασσες μαζί.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Φριντζίλα.
1: Οι ερώτες είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Θα θέλω ξανά να με θες. Θα θέλω αέρας να γίνει.
0: Παίζει και Κλαβδία.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Γιατί δεν τους αντέχω, ζευγαρωμένους και μονά μην έχω.
0: Παίζει Μποφίλιου.
2: Όλα είναι μπροστά, περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει και Βύση. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Οι αγάπες πάντα φεύγουνε, οι φίλοι όλα τα δέχουνε. Αϊδέ.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Κι αν σε θέλω, κι αν με θέλεις, τίποτα δεν βγαίνει.
0: Παίζει και Μαζονάκι.
3: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
0: Παίζει Κερέμο.
1: Μα δεν τελειώσαμε, δεν γίνεται σου λέω, δεν τελειώσαμε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

μου να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Οι αγάπες πάντα φεύγουνε, οι φίλοι όλα τα δέχουνε. Αϊδέ.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Κι αν σε θέλω, κι αν με θέλεις, τίποτα δεν βγαίνει.
0: Παίζει και Μαζονάκι.
3: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: 93,2. Παίζει γαλάνη. Παίζει Μαρινέλα.
1: Μα εσύ ποτέ, να μην χαθείς ποτέ, ποτέ από τη ζωή μου.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Φεγγάρι μου να ψάξεις να τον βρεις και να του πεις πως δεν θα τέξω, δεν θα ζήσω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Χαρούλη.
1: Έλα πάρε με, με στο βυθό σου να βρεθώ, να αγαπηθώ, να λυτρωθώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
2: Αν με ρωτάς τι θα μου να χωρίς εμάς, θα μου μια στάλα στην τρελή την καταιγίδα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
3: Μια χαμένη Κυριακή, τα χρόγυαλι είχα πάρει, κι όπως ήμουν

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα.
1: Σκότωσε με, είναι η τελευταία χάρη που σου ζητώ.
0: Παίζει Χαρούλη.
2: Σου μιλώ και κοκκινίζεις τι να φανταστώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Χόρεψε, χόρεψε και κάσω τι σε πονέσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη. Παίζει ζαμάνι.
1: Πάνε στη Ρτζουμέκα με. Η άλλη τη σα σου φύση.
0: Παίζει και σπανού.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κατσιμίχα.
1: Βοήθεια χριστιανή, κοντεύω να φλιπάρω. Ζηλεύω ποιον της μιλά και όποιον την κοιτάει.
0: Παίζει πιξ λαξ.
1: Πουλάμε λοιπόν στο ξαναλέω. Πουλάμε για λίγη σιγουριά.
0: Παίζει και μέλισσες.
1: Γιατί έχω μια μονάχικη καρδιά. Σκοτάδι και ρημιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια.